0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέβας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συννεφιές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.
1: Μιλάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Λευτέρης Πανταζής, Δύο Πανάγιας. Μουσική διαλεκτή για

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλού το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία... Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC

727 222 2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γιάννης Πάριος, σαν

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γιάννης Κατέβας, φεύγουν τα χρόνια.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rock Beach.
0: Μίκης Θεοδωράκης, του Μικρού Βοριά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστουραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Άγγελο Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

βάσιμος εις δίκαιος. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συγχρονιότητα των 101,9 FM στέρεο.
4: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιά.

0: στη συνέχεια να ακούσουμε.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
0: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Oh, Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον.

Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas & Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με δημοτικά τραγούδια σε ζωντανή ηχογράφηση από το Lakeland Florida, καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοπλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοπλίγο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνας. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Παίζουν μουσική. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββανιο Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Βαλάντη. Πόσο Πόσο μου λείπει το κορίτσι.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρία. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Δώσε πόνο, Μίτσο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

εξελθών δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια. Και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, απόδοσμη ήτι οφείλεις. Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον, μακρόθυμισον επ' εμή και αποδώ.

των της βασανιστές έως σου αποδώ πάντο οφειλωμένον αυτόν.

ο Υιός και Λόγος του Θεού. Επιθυμώντας την παλινόστηση του ανθρώπου στην Μητρόπολη των Πρωτοτόκων Χαρά, στον Παράδεισο, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, κατέστησε οικία του την ανθρώπινη φύση για να επιτευχθεί ο σκοπός της Θείας Αγάπης. Αλλά και με την ενανθρώπισή του, απευθυνόμενος στους ανθρώπους για να καταστήσει οικείο των λόγων του στους ανθρώπους, χρησιμοποίησε δόκιμα στην παγκόσμια γραμματεία εκφραστικά μέσα που βοηθούν τον πεπερασμένο ανθρώπινο νου να κατανοήσει τα απερινόητα της σοφίας του Θεού, τις παραβολές. Ένα φιλολογικό είδος το οποίο συναντάται εκτός από την Ιερά και στην Θύραθεν γραμματεία, στην γραμματεία δηλαδή των κλασικών συγγραφέων, με ανεγνωρισμένο παράδειγμα της παρομοιώσης του Ομήρου. Μια από αυτές τις παραβολές του Χριστού μας που διδάσκουν την ηθική διδασκαλία της πίστεώς μας, δηλαδή την συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Είχαμε την ευλογία από τον Θεό και μας εχάρισε την ευκαιρία η Παναγία μας να ακούσουμε σήμερα. Ένας Κύριος είχε κάποιους δούλους. Ήταν Κύριος αγάπης που ήθελε να έρχεται πάντοτε αρρωγός στις ανάγκες των δούλων του. Σε μια δύσκολη στιγμή εδάνησε σε κάποιον από τους δούλους του ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Ο άνθρωπος αυτός όμως δεν είχε την δυνατότητα να επιστρέψει το δάνειό του. Η καθαρά νομική πλευρά των πραγμάτων θα επέβαλε την τιμωρία του ανθρώπου, την ποινική τιμωρία του ανθρώπου. Όμως γνωρίζοντας την αγάπη και το έλεος του Κυρίου του, ζητάει από τον Κύριό του να του χαρίσει το δάνειο που του είχε δώσει. Και η απέραντη ελεημοσύνη του Κυρίου του του χαρίζει το πραγματικά υπέροχο αυτό χρηματικό ποσό. Χαρούμενος επιστρέφει στο σπίτι του και ενθυμείται ότι κάποιος άλλος άνθρωπος, αδελφός του, σύμβουλός του, του είχε ζητήσει να του δανείσει ένα ασήμαντο χρηματικό ποσό, που και εκείνος με τη σειρά του δεν είχε την δυνατότητα να του το επιστρέψει. Πορωμένος ο ευεργετητής δούλος ζητάει την ποινική δίωξη του συνδούλου του και το πληροφορείται ο Κύριος του και τον καλεί και του ζητεί να συμπεριφερθεί και εκείνος με τον ίδιο τρόπο στον αδελφό του που ο Κύριος συμπεριφέρθηκε σε εκείνον. Άλλος δεν έχει θέση κοντά στον Κύριό του στη βασιλεία και την δόξα του. Η παραβολή αυτή του Χριστού μας θέτει ενώπιόν μας ένα από τα κυριότερα πνευματικά μεγέθη της εκκλησιαστικής θεολογίας και ηθικής, την μεγάλη αρετή, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, την μακροθυμία. Οι λέξεις αυτή, αδελφοί μου, όπως το ακούτε, είναι μια σύνθετος λέξης. Προέρχεται από το επίθετο μακρός και τη λέξη θυμός, που είναι η καρδιά μας. Μακρός θυμός, μακρά καρδιά, είναι η μεγάλη καρδιά. Σε τούτον εδώ τον τόπο στην πατρίδα μας εμάθαμε τους ανθρώπους που έχουν μια αρχοντιά στην ζωή τους, που δεν μνησικακούν, που δεν θέλουν να αντεκδικηθούν, να τους χαρίζομαι ανθρώπους με μεγάλη, με πλατιά καρδιά.
λέμε για αυτούς τους ανθρώπους, ετούτος ο άνθρωπος είναι μεγάλη καρδιά. Και είναι μεγάλη καρδιά γιατί μεγάλη, απέραντη, απροσδιόριστη, άφατη είναι η μακροθυμία και το έλεος του Θεού. Ζούμε μέσα στην εκκλησία μας σαν να ταξιδεύουμε σε έναν ωκεανό της αγάπης, του ελέους, των νυκτιρμών, της συγχωρήσεως του Θεού. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Χριστού μας στους ανθρώπους. Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήρθα για να σώσω τον κόσμο. Ήρθα για να συγχωρήσω τους ανθρώπους. Γι' αυτό στην Κυριακή προσευχή στο Θεοφίλητο, αγαπημένο στον Θεό, και Λαοφίλητο και αγαπημένο στο λαό του Θεού, Πάτερ ημών, που λέμε, που πρέπει να λέμε, που πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να λένε από την υπιακή τους ηλικία. Υπάρχει η ωραιότατη εκείνη αίτηση, άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. Συγχώρεσέ μας Χριστέ μου. Αλλά συγχρόνως η αίτηση αυτή συνοδεύεται με μια υπόσχεσή μας, ως και ημείς αφίεμεν εις οφειλέτες ημών. Και σου υποσχόμαστε και θέτομε ως προϋπόθεση δική μας για να μας συγχωρήσεις, ότι πρέπει εμείς πρώτα να συγχωρήσουμε τους αδελφούς μας. Πρώτα ο Θεός, εάν μας αξιώσει μετά από λίγα λεπτά να ζούμε, εκείνος ξέρει, και να προσέλθουμε στο ποτήριο της ζωής, στο ασημένιο ποτήριο με το ματωμένο κάλυμα που κρύβει μέσα του τον θησαυρό όλου του κόσμου, και να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, θα προσευχηθούμε μαζί με τον λυρικό στον λόγο του Άγιο Σημεών Θεολόγο: πρώτον καταλάγηθη της ε λυπούσιν ή τα μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτα να πας να ζητήσεις συγχώρεση και να συγχωρήσεις τους ανθρώπους εκείνους που δικαίως ή αδίκως σε έχουν πικράνει, και μετά να έρθεις να κοινωνήσεις το σώμα του Χριστού που είναι Θεός ελέους, ικτιρμών και φιλανθρωπίας. Τα παραδείγματα στην βιβλική αλλά και την ύστερη εκκλησιαστική ζωή είναι πολλά και χαρακτηριστικά. Ο πρώτος μάρτυρας της εκκλησίας μας, ο αρχιδιάκονος και πρωτομάρτης Στέφανος, την ώρα του μαρτυρίου του, του λιθοβολισμού του, κάνει μία προσευχή στον Χριστό: Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτην, το ότι με πετροβολούν, μη το συμπεριλάβεις στις αμαρτίες τους, συγχώρεσέ τους. Ο Άγιος που αγιάζει και χαριτώνει τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, ο Άγιος Διονύσιος, συνεχώρησε και προστάτευσε και έκρυψε τον φωνιά του αδερφού του. Αλλά κυρίως από την υψηλότερη καθέδρα οποιασδήποτε διδασκαλίας, από τον Σταυρό του Γολγοθά, ακούστηκε ως δίστομος ρομφαία που τέμνει την ιστορία της ανθρωπότητος, στην ιστορία της, στην περίοδο της αναλγησίας και της πορώσεως, και την περίοδο της αγάπης και του ελέους.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι πρόσωπο. Είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστίν. Γράφει ως αυταπόδεικτο αξίωμα ο Ευαγγελιστής που τη βραδιά του μυστικού δείπνου έγειρε το κεφάλι του από την αριστερή πλευρά επάνω στο στήθος του Χριστού και φορτίστηκε όπως φορτίζονται οι μπαταρίες από την αγάπη την οποία ο Χριστός έχει για όλους τους ανθρώπους. Χριστιανοί μου, για να κατανοήσουμε την αξία που έχει η συγχωρητικότητα και η μακροθυμία, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την σημερινή διακονία του λόγου, που η αγάπη του πραγματικά μακροθύμου και ικτήρμονος σε του πατέρα και ποιμενάρχου σας επέτρεψε να σας απευθύνω. Ο Άγιος Ρωμανός Ομελωδός στον περίφημο ύμνο του εις την παραβολή των 10 Παρθένων δίνει μια θαυμάσια ηθική και θεολογική ερμηνεία. Λέγει ότι οι γυναίκες εκείνης της παραβολής ήταν γυναίκες αγνότητος, καθαρότητος βίου. Ήταν δηλαδή γυναίκες που συνειδητοποίησαν ότι το σώμα τους ήταν κατοικία του Αγίου Πνεύματος και δεν θα ήταν σωστό με οποιονδήποτε μη ευλογημένο τρόπο να το σπηλώνουν και να το ατιμάσουν. Και όμως και οι 10 αυτές αγνές και ενάρετες σαν τον κρίνο γυναίκες δεν εισήλθαν στην Βασιλεία του Θεού, δεν εισήλθαν στον Ιμφώνα, δεν συνείδησαν τον Ιμφιό Χριστό, γιατί οι 5 από αυτές είχαν στα λιχνάρια τους έλλειμμα ελαίου. Έλειπε το λάδι από τα λιχνάρια τους. Και λέγει ο Άγιος Ρωμανός Ομελωδός στον ύμνο του αυτό, ποιο είναι το λάδι που έλειπε από τα λιχνάρια τους. Και απαντάει ο ίδιος, ερμηνεύει ο ίδιος στο κείμενό του. Είναι η ελεημοσύνη. Είχαν αγνότητα, αλλά δεν είχαν ελεημοσύνη. Και συνεχίζει και λέγει ότι δεν περιορίζομαι μόνο στην υλική ελεημοσύνη, που και αυτή δείχνει την αγάπη μας στους πέμπτες αδελφούς μας, αλλά πηγαίνω πιο βαθιά ή καλύτερα πιο ψηλά στην ελεημοσύνη, την έκφραση του ελέους, τη συγνώμης προς εκείνους που μας έχουν στεναχωρήσει. Όσο άνθρωποι της αρετής και να είμαστε, αν δεν είμαστε άνθρωποι που θα συγχωρούμε εκείνους που δικαίως ή αδίκως μας επίκραναν, μας επώνεσαν, μας εσυποφάντησαν, μας εδίωξαν, μας επολέμησαν, δεν είμαστε άξιοι να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Οφείλουμε, χριστιανοί μου, να ενωτιστούμε τον θεόπνευστο λόγο του μυστικού.
0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Richey. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Πρέπει να μην αποσυντηθείς ως πολιτικός.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Αρχιερέων, Χρυσοστόμου και Δωροθέου, του Θεοπλός Ιδαλιουχούντος, την εκκλησιαστικήν ταύτην ενάβουν, παντός του κλήρου και του λαού, της Θεοσός του επαρχίας ταύτης, των μελών της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Καθιδρύματος τούτου, του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου και εν δόξου ελληνικού στρατού, των διδασκών

Ιερομονάχου, το κεκοιμημένο τιμίων αρχιερέων Ιερονίμου Αρχιεπισκόπου, Γρηγορίου Νικολάου Στυλιανού Παντελεήμονος Αγαθονίκου Νικολάου και Ιωακήμ, τον υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν θαλάσσι και ναυαγείο τελειοφέντων και εξαφανιστέν των αδελφών ημών, του Ευρέτου της Αγίας Εικόνος και των Τιτόρων του Πανσέρτου Θεομητορικού Ναού τούτου και των δούλων αυτού, Ευαγγέλου, Ευαγγέλου και Ιωάννου, Ιωάννου και Εκατερίνης Μοναχής, Χρήστου και Εκατερίνης, Αθηνάς Προμήτωρος και Αθηνάς, Κωνσταντίνου και Μαρίκα,

γέννητο, τον βήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίζοντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι με ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συ Πατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαρίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν πάθους με εσάφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indianapolis.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ηνωμένων.

μας το Άγιο, σε που η όντως εις τον ίδι ημάς παρήπαγες, παραπεσόντας ανέστης σας πάλι, και ο καπέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες, και την βασιλεία σου ευχαρίστω την βέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαρίσκουμεν εσύ, και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τί σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι των χειρών ημών δέτσας και κατεξίου σας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα κερουβήν και τα σεραφήν, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Πάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβία. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ως και εμείς αφήρμε τσοφυλέτες ημών, και εμείς ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από το πονηρό.

και εκδερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με φευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα.

επιτρέψετε να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους σεβασμιωτάτους αδελφούς, συνεργούς και συνεπισκόπους αρχιερείς και για την ευγενική και αρχοντική παρουσία τους και για τους θεολογικούς λόγους τους οποίους κατέθεσαν κατά της μέρας αυτάς της εορτής και να τους ευχηθώ υγεία, μακροημέρωση και καλή καρπή και ακίμοντη αρχιερατεία. Τον Αρχιερατικό Επίτροπο, Πατέρα Γεώργιο Φανερό και τους ιερείς πρεσβυτέρους και τους διακόνους, γιατί επιφορτίστηκαν την προετοιμασία της Πανηγύρεως. Τον κύριο Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Ειδικούς της Επιτροπής, αλλά και τους εργαζομένους στο Ιερό μας Ίδρυμα, οι οποίοι αυτές τις ημέρες εκοπίασαν ώστε όλοι οι χώροι να είναι προετοιμασμένοι να υποδεχθούν τους προσκυνητές. Τους άρχοντες του τόπου μας, οι οποίοι ήσαν μαζί μας. Τους ευλαβείς προσκυνητές, από όπου και αν ήλθαν και αν ήλθατε, χωρίς να φοβηθείτε τους ισχυρούς ανέμους και την κειμενωμένη και κυματόεσα θάλασσα, ώστε όλες αυτές τις ημέρες να έχετε πλημμυρίσει με την παρουσία σας το Ιερό Νησί της Παναγίας. Να ευχαριστήσουμε την κρατική τηλεόραση και τους τεχνικούς της, η οποία αναμετέδωσε τις ιερές ακολουθίες, και να πω προς τους αποδήμους Έλληνες, όπου γης και αν βρίσκονται και μας παρακολουθούν, ότι σήμερα την εκείνη τη λαμπάδα πρώτης Αγίας εικόνος για εκείνους την ανάψαμε και ευχηθήκαμε να έχουν υγεία, ακροημέρευση, να μην λησμονούν την πατρίδα μας, να την αγαπούν και να την στηρίζουν, και όταν επιστρέφουν στα ιερά χώματά της από τα οποία έφυγαν, να ξέρουν ότι εδώ υπάρχει μία προσευχή και για εκείνους και για τα παιδιά τους. Εύχομαι σε όλους αδιακρίτως να έχουμε υγεία, ακροημέρωση, να έχουν καλή πρόοδο τα παιδιά μας και να ευχαριστήσουμε τέλος και τους κυβερνήτες και τα πληρώματα των πλοίων του πολεμικού ναυτικού που τις τρεις αυτές ημέρες έφτασαν ως την Κίνο, άσχετα αν ο καιρός δεν τους επέτρεψε να προσορμιστούν στον προβλήτα του νησιού. Παρόλα τα αυτά, η παρουσία τους εδώ μας υπενθύμησε και το καταδρομικό έλλη και τη δόξα της πατρίδος μας, και ότι πρέπει όλοι να προσευχόμεθα για αυτά τα πληρώματα, τα οποία με αυταπάρνηση και φιλοπατρία φυλάσσουν τα θαλάσσια όρατα της πατρίδος μας. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

και ευλογήσον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπου σου. Εσύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μία εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας ελισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαρίστη.

και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερασίμου του εν κεφαλινία, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν, και του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θείαν Μυσταγωγίαν ετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε

Διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του Σεβασμιωτάτου αδελφού Αγίου Μάνης, ευχαριστούμε και εμείς τον Φυλάγιο και μακρόθυμον πατέρα και ποιμενάρχη σας, τον Σεβασμιώτατο Σύρου κύριο Δωρόθεο, για την πρόσκλησή του, εις την οποία ανταπεκρίθημε, δεδομένου ότι η μεγάλη θεομητορική εορτή της Παναγίας μας υπεχρέωνε να είμεθα στις επαρχίες μας. Και κάναμε όμως αυτήν την εξαίρεση κατά των λειτουργικών λόγιων να απουσιάσουμε αυτή τη μέρα από τις επαρχίες μας εξαιρέτως υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου της Μεγαλόχαρης, να σκεπάζει όλο τον κόσμο.

0: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Η ενημέρωση ξεκινά νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
1: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
0: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έγινε προς τον ανώνυμο άνθρωπο ο οποίος συμφλίβεται καθημερινά από κάθε μορφής και είδους εξουσία. Στάση ζωής ήταν αυτή η θέση του σημαντικού μας πεζογράφου και βλαβικά τήρησε τις αρχές αυτές και την ιδεολογική του ταυτότητα σε ολόκληρη τη ζωή.
2: Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης σήκουσε το λόγο αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσαλήμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού που εθεωρούν το γνώστε και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Καλημενιδιάτη, πετραδάκι, πετραδάκι.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βογιατζής, ο Έλατο.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μηνών. This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rupees. Σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα από τη Φωνή των Ελληνών.

0: Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών και η αδελφή Αγγελάτου σας εύχονται χαρούμενα.
1: Και εσύ Βηθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τα πρωτεύουσα πόλεις που ηγεμονεύουν στην χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαόν μου, τον Ισραήλ.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση, η κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και πτυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά!

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δίκη Μοσχολιού. Παλικάρι του Λοσά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Παραδοσιακά μωραϊτικά καλέντα.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, σπασμένα τριαντάφυλλα.

από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ελληνών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσική, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και ευτυχές το νέο έτος.

Για αγαπές δεν μιλάω ποτέ, ως το θάνατο μόνο ξέρω εγώ να αγαπώ.

ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Ο κουμπάρος ο Ξεφθύλας.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, Φωνή των Ονειρών.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι σε ειδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν

0: 7994605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φεστιβάλ της Αγίας Τριάδος.
1: Cat Stevens, A Ruby My Love.

Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: πω, θέλω ένα αργό και βασανιστικό τσιφτετέλι τώρα. Για να δω, για να δω.
1: Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονεινών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα. Για τα FM κύματα 107,7, για το digital στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως στη συχνότητα των subcarrier στο κανάλι 48. Αγαπητοί φίλοι, εκπέμπουμε επίσης και από το ίντερνετ στη διεύθυνση wpso.com. Για όλες τις απόψεις σας, για αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό, για τις επιθυμίες σας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι στο computer wpso@gte.net. Στείλετε μας ένα email. Και θα ακούσουμε τώρα την Μαρινέλα, καρδούλα μου δεν σε μαλώνει.

0: Όλαση. Όλαση.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα, στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Εγώ γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα.

Επίσης, η μύτη είναι μεγεθυμένη και λεπτή, για να οσφραίνεται μόνο την γνωσματική ευωδία ή την οσμή της αυθαρσίας. Τα μάτια, από τα πιο σπουδαία όργανα, είναι μεγάλα, ζωηλά και ανικανότατα, για να βλέπουν όλα τα έργα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Αντώνη Καλογιάννη, «Όμορφη μου Κατερίνα». Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή.

0: τραγία.
1: Yes, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

αυτό το καλοκαίρι μας ήθελε μαζί μέσα σε λίγες μέρες.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρασάβου είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας.

0: Πόντος Ρούφιν. Στάζεις και πίσας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνική κομμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο Στο ράφι. Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στον γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε, όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

εν δόξου, δεσποίνησιμον Θεοτόκου και Παρθέν Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήνους και πάντων.

0: Άγιος εν δόξου, Δεσποινήσιμον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαν σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: εν δόξου δεσποινησιμών Θεοδόκμι επαρθέν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους

μας τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε ως επιθανατή.

Άκρητη σάρκη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεν.

κοιμάε ο σάρτη, ουκ εν τρέπονι μας τραφωτάστα, αλλος τέκνα μου αγαπητά νου θετώ.

αποκρίθης δε ο Ιησούς είπε, ο γενναία πίστος και διεστραμμένη, έως πότε σώμε με θυμών, έως πότε ανέξομε ημών. Φέρετε μη αυτόν οδε. Και πετίμησεν αυτό Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόν.

Τότε προσελθόντες οι μαθητέ του Ιησού κατ' ιδίαν είπαν, δια τίμης μου κινήθη μεν εκβαλήν αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, δια την απιστίαν ημών, αμήν καρλέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εν

Τούτο δε το γένο σου εκπορεύεται, η μη εν προσευχή και νηστείο. Αναστρεφομένων δε αυτών οι συγκαλυναίων, είπεν αυτοίς ο Ιησούς. Μέλει ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδαστε ισχύραν ανθρώπων.

Προσκυνήκομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας. Προσκυνήκομεν. Είναι παντοκράτορ ο Θεός, ο Πατέρων ημών.

Ιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ιδεώμεθα υπέρ των κυμισκόπων ημών φιλοθέων, των αδερφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μονακών και πάσης σε Χριστό ημών αδελφών.

0: Σε κρεμμένο ζωή, συνήθεια υγεία σου, την υγεία σου επισκέψεω. Συγχωρήσεω και αφήσει των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντου δρεψευών και ορθοδόξου χριστιανών του κατοικούντου και περιποιημούντων. Έτσι πόλη και υπαρχία ταύτη. Των επιτρόπων εμπλαβών προσκυνητών του Αγίου και πάντου σε πνάω του του.
1: Λαϊσον, κυρία Λαϊσον, κυρία Λαϊσον.
0: Δεόμεθα υπέρ των μακάριων και ειδημοκτητόρων του Αγίου Ναού του του. Και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Θεόμεθα υπέρ των τροποβορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέπτω λαό τούτο, κοπιών των ψανόντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, το απεκδεχομέν του παράσου μέγα και πλούσιον ελαιών.
1: Ότι
2: ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Έψεστε οι κατοικουμένοι των Κυρίων, οι πιστοί με των κατοικουμένων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς την Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέγξον αντιλάβων και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός εις η κάρικη. Κατοικούμενοι τες κεφαλάσιμων, το Κύριο πλήνατε.
3: Ήταν και αυτή συνημήν δοξάζουσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, οι κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτοιμοι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Λαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η συγχάρητη. Σοφία.
2: Ότι πρέπει η τάσα δόξα την ίγε προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί.

σου και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός σου συγχάρητη. Σοφία. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: σιγά το προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και επιλογόμενος της
1: Θέλω να μυστικώσει ο πανίσμος και τη ζώπη ο 30.

0: Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Γεωργίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Νεκταρίου Διακόνου και πάσηθη σε Χριστό ημών αδελφότητος. Συμπάντως το ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημων στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ανακαινιστών δωρητών ευραβών προσκυνητών, του ιερού προσκυνήματος τούτου, των κοπιών των διακονούντων και ψαλώντων εν αυτό, πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων, εις την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, των ορφανών και χειρών, των πενήτων και γερόντων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, των εν εχμαλωσία πολέμων και ανεργία βρισκομένων και των εν πάση περιστάσιοντων αδελφών ημών, της μαθητιώσης σπουδαζούσης, εργαζομένης και ανέργου νεότητος, πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν, ετηθία και ιερά ημών προθέση, ζώντων αδελφών ημών, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, μισθή Κύριος ο Θεός. Τον ευλαβός αρχιερατευσάντων και ιερατευσάντων, εν τη ιερά μητροπόλη ταύτη, και εν το ιερό προσκυνήματι τούτο, των μακαρίων και αηδημοκτητώρων, πασών των Αγίων.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

ζωή σημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήμα.

εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πας

εκ τιμών του μοναγενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Υιού, συν το Παναγίο και αγαθό τη ζωή.

Σταυρωθέντα και περιμόν, επί των δύο πιλάτων,

βασιλεία σου και σε πνεύμα, και στο πνεύμα το Άγιο, το Οικονίδιο, το Ζώδιο, το Εκτουπάντρος εχορευόμενα, το Σύμπατρι και Υιός σου προσκυνούμενα, και συνδοξαζόμενα, τα λαούλα δείξαν για άνθρωπο, εις μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμπάπτισμα εις άψης

Χριστ, Κύριε μόνη Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Δεν τεφάγεται που το μου έστει το σώμα το υπερημών κρώμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Διέται εξ αυτού πάντες του το έστει το αίμα μου το της καινής διαθήκης το υπερημών.

0: فصعدت الصون سيبروسفيرومن كتا باندا باندا
1: Σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δόλεφα σου δώσιμο. Έτσι προσφέρομαι εσύ την λογική τάφτη και ανεμαχολατρίαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ικερέστα. Άγιο θυμάς και επί τα προκείμενα δώρα τάφτα. Και ποιήσον των μενάρτων του ήταν κυριόν σώμα του Χριστού σου. Το δέν το ποτηρίο και το τυλιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αμήν. Ώστε γενέστης μεταλαμβάνουσιν εις νίκης την ψυχή της άψης αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου σου πνεύματος εις βασιλείας σου ένα πλήρωμα εις παρησία την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριβα έτσι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των επίστεων αφασταμένων προπατώρων πατέρων πατριαρχών προφητών αποστόλων κηρύκων ευαγγελιστών μάρτυρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου ελπίστε τελειωμένου.
2: Εξαιρέτως της Παναγίας εφράντος υπερευλογημένης εν δόξου δεστινήσιμο.

εν πρώτης μνήστητη Κύρια του Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα

στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Χριστέ και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών.
1: Μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αντιγέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
2: Συγχύριε. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτους τολμάν επικαλείστε σε τον Επουρά Πατέρα και λαγί.
0: Όλοι μαζί,
1: Πάτερ ημών, ο ετής ουρανής, αγγέλσι το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το δέημά Σου, ως ευρώπο και επί της γης, τον άγον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφηση μη το φιλήματα ημών, ως και η μη σαφία με τις οφειλές ημών, και μη σε ρέγγιση μας εις ηρεαζόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ημών των Κυρίων ημών. Πάρθηκε η χειρμής και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζώδιο σου πνεύμα την ημκαιαή.

0: διότι εμείς που κινδυνήθημεν. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, η Εκκλησία μας εξακολουθεί να ζει μέσα στο φως της Θείας Μεταμορφώσεως. Η μεγάλη δεσποτική εορτή δεν έχει ακόμα αποδοθεί και η υμνολογία της συνοδεύει τη σημερινή ευχαριστηριακή μας σύναξη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το ευαγγελικό ανάγνωσμα της θεραπείας του ελληνιαζομένου νέου αρχίζει ακριβώς εκεί όπου ολοκληρώνεται η ανάβαση στο Θαβόρ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διατηρεί αδιάσπαστη την ενότητα των δύο γεγονότων. Από τη φανέρωση της Θείας Δόξης μας οδηγεί αμέσως στον Πάσχοντα άνθρωπο. Εκεί αρχίζει η πορεία των μαθητών προς την οριμότητα της πίστεως. Μέσα σε αυτή τη σκηνή ακούγεται το ερώτημα των μαθητών: «Διατί εμείς που κινδυνήθημεν εκβαλήν αυτό?» Δεν αναζητούν πλέον την αιτία της ασθένειας, ούτε απορούν για το θαύμα που επιτέλεσε ο Κύριος. Για πρώτη φορά στρέφουν το βλέμμα τους στον ίδιο τους τον εαυτό. Και εκεί αρχίζει η αληθινή μαθητεία. Η πνευματική πρόοδος γεννιέται όταν ο άνθρωπος αποκτά το θάρρος να αντικρίσει τη δική του αδυναμία. Λίγο πριν, οι τρεις μαθητές είχαν ανέβει μαζί με τον Χριστό στο όρος Θαβόρ. Είδαν τη δόξα Του και άκουσαν τη φωνή του Πατέρα. Η Εκκλησία συνοψίζει το γεγονός στον ύμνο της εορτής: «Δείξα στους μαθητές Σου την δόξαν Σου, καθώς ιδύναντο». Στη σύντομη αυτή φράση συμπυκνώνεται ολόκληρη η θεολογία της μεταμορφώσεως. Οι μαθητές αξιώθηκαν να γευθούν τη Θεία Δόξα κατά το μέτρο της πνευματικής τους δεκτικότητας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διατύπωσε την εμπειρία αυτή με θεολογική ακρίβεια. «Το θαβόριο φως είναι η άκτιστη δόξα του Θεού. Η μεταβολή συντελείται στον άνθρωπο όταν αυτός γίνεται κατά χάρη δεκτικός της Θείας Φανερώσεως». Η Ευαγγελική Διήγηση
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Και αποκαλυπτικό, δια την απιστία ημών. Με τον λόγο αυτό τους οδηγεί στη ρίζα της αδυναμίας τους. Είχαν ήδη λάβει εξουσία να θεραπεύουν και να εκβάλουν δαιμόνια. Η αποστολή τους όμως δεν στηρίζεται σε μία δύναμη που κατέχουν, αλλά αποτελεί καρπό της κοινωνίας με τον Χριστό. Όσο βαθύτερη γίνεται αυτή η κοινωνία, τόσο περισσότερο ενεργεί μέσα τους η δύναμη του Θεού. Ο Λόγος του Κυρίου φανερώνει ότι η πίστη των μαθητών παρέμενε ακόμη ατελής. Είχαν αντικρίσει την δόξα του διδασκάλου, χωρίς όμως να έχουν μαθητεύσει σε όλο το βάθος της ταπεινώσεως και της αυτοπαραδόσεως του. Η πίστη άλλωστε είναι τρόπος ζωής, ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στο Θεό και ελεύθερη παράδοση ολόκληρης της υπάρξεως στην χάρη Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακρίνει στην αποτυχία των μαθητών μια θεία παιδαγωγία. Η επίγνωση των ορίων τους τους προετοιμάζει να δεχθούν τη δύναμη που χαρίζει ο Θεός και να αναλάβουν αργότερα την διακονία της Εκκλησίας. Η εμπειρία του Θαβόρ εγενιάζει τη μαθητεία τους. Το πάθος, ο Σταυρός και η Ανάσταση, αλλά και η Πεντηκοστή, θα την οδηγήσουν στην αποστολική της οριμότητα. Αμέσως μετά ο Χριστός προσθέτει: «Εάν έχετε πίστη, ως κόκκον συνάπεως». Χρησιμοποιεί μια απλή εικόνα από την καθημερινή ζωή για να αποκαλύψει μια μεγάλη πνευματική αλήθεια. Ο μικροσκοπικός σπόρος του συναπιού κρύβει μέσα του όλη τη δύναμη της ζωής. Κατά τον ίδιο τρόπο, η αληθινή πίστη, όσο αφανής και αν είναι, φέρει μέσα της την ενέργεια του Θεού. Είναι η πίστη που ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό και μέσω αυτής της ενώσεως γίνονται δυνατά όσα είναι αδύνατα για την ανθρώπινη φύση, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Μαζί με τον νέο λοιπόν θεραπεύονται και οι μαθητές. Εκείνος ελευθερώνεται από την δαιμονική ενέργεια, ενώ εκείνη από την εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις. Την ίδια στιγμή ο λόγος του Κυρίου στρέφεται προς το πάθος. «Μένει ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων». Το Θαβόρ οδηγεί στον Γολγοθά. Η δόξα που φανερώθηκε στους μαθητές αποκαλύπτει το αληθινό περιεχόμενο της εκούσιας θυσίας του Χριστού. Η Θεία Αγάπη φτάνει μέχρι τον Σταυρό και μέσα από αυτόν ανατέλει η δόξα της Αναστάσεως. Στο σημείο αυτό, η σημερινή αποστολική περικοπή προσφέρει το κλειδί της ερμηνείας. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν ομιλεί για αποστολή, αλλά τη ζει.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
0: Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει ολόκληρη την ύπαρξή τους και τους καθιστά αληθινούς διακόνους του Χριστού. Αυτή την αποστολική οριμότητα μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος όταν τονίζει ότι πάντα ισχύω ετο ενδυναμούντι με Χριστό και όταν προτρέπει «Παρακαλώ ουν ημάς, μιμητέ μου γίνεσθε». δεν καλεί τους πιστούς να μιμηθούν την προσωπικότητά του, αλλά τη ζωή που έχει πλέον μορφωθεί με τον Χριστό. Η πρόσκλησή του αποκαλύπτει ότι η αποστολική διαδοχή δεν είναι μόνο συνέχεια διακονίας, αλλά κυρίως συνέχεια πίστεως, ζωής και γνήσιου εκκλησιαστικού φρονήματος. Το ερώτημα των μαθητών «Διατί εμείς που κιδυνήθημεν» εξακολουθεί να συνοδεύει την πορεία κάθε πιστού. Η αδυναμία δεν είναι ξένη προς τη ζωή της Εκκλησίας. Γίνεται η αφετηρία της ταπεινώσεως και της αναζητήσεως του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πάβει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, ανοίγει την καρδιά του στην χάρη του Αναστάντος Κυρίου, η οποία ενεργεί μέσα από τα μυστήρια, την προσευχή, την μετάνοια και τον καθημερινό πνευματικό αγώνα. Η μεταμόρφωση αποκαλύπτει και το βαθύτερο νόημα αυτής της πορείας. Το φαβόριο φως φανερώνει τον Χριστό ως τον σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού και συγχρόνως μας δείχνει τον προορισμό του ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εκφράζει την εμπειρία αυτή με τη διάκριση μεταξύ της αμέθεκτης Θείας Ουσίας και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Ο άνθρωπος δεν κοινωνεί τη Θεία Ουσία, μετέχει κατά χάρη στις άκτιστες ενέργειές του. Αυτή είναι η οδός της Θεώσεως, ο τελικός προορισμός της ανθρώπινης υπάρξεως. Αδελφοί μου ευλογημένοι, η Εκκλησία εξακολουθεί να μας φωτίζει με το φως της μεταμορφώσεως, ενώ ακούγεται το Ευαγγέλιο του σεληνιαζομένου νέου. Τα δύο αυτά γεγονότα ανήκουν στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Στο Φαβόρ, ο Χριστός φανερώνεται στους μαθητές «όπερ ίν» κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και αποκαλύπτει την δόξα του πριν από το πάθος, όπως επισημαίνει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Με αυτή τη φανέρωση της Θείας Δόξας, οι μαθητές κατέρχονται από το όρος και συναντούν τον Πάσχοντα. Το φως του Φαβόρ φωτίζει πλέον την ανθρώπινη οδύνη με την ελπίδα της Αναστάσεως. Έτσι οι μαθητές προχωρούν από τη θέα του Φαβορίου Φωτός στην βαθύτερη μέθεξη του μυστηρίου του Χριστού. Την ίδια μαθητεία καλούμαστε και εμείς να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας, να εμπιστευτούμε την χάρη του Θεού και να ζήσουμε σε βαθύτερη κοινωνία με τον Χριστό.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ορθή με τα λαβόντες των θείων Αγίων Αγράντων Αφανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραπόμεθον.
1: Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σημάθων επορανίων σου και αφανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το
1: ημών τη ζωή ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επί Σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, σίαξον τη δόξον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί Σε, ειρήνην το κόσμο Σου βόρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα βόης αγαθή και παν βόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ευλογία Κυρίου και Λέως αυτού έλθει εθιμάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία σου Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσία σου Τιμίου εν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Πολιούχου και Προστάτου ημών, και πάντων των εν Θεσσαλονίκη διαλαμψάντων Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγιής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, του Ιθία Μυσταγωγία Ετελέστη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιάκυμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Ματθία, που την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε μας, ως αγαθός την άνθρωπος και ελεήμον Θεός, σκοπιώντας και ψάλλοντας, και τον περιεστώ καλαρόν Κύριε θύλατε, εις πολλά ετή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
2: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββου είναι τα Αποσπρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Σαν στολίζεται για να υποδεχτεί την άνοιξη. Η Vita Everest φτάνει. Ένα έθιμο αφιερωμένο στην αναγέννηση της φύσης. Οι δρόμοι γεμίζουν με χρώματα, χορούς και αρώματα. Μια γιορτή που κρατά ζωντανή την παράδοση και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Καλώς ήρθατε στην Vita Everest.

ειδικά γιατί γίνεται κανείς ηθοποιός. Δεν ξέρω. Γεννιέται ένα κύτταρο που αγαπάει όλες τις τέχνες και επιλέγει μια τέχνη που τις συνδυάζει όλες. Εκείνο που εκ των υστέρων διαπιστώνει κανείς είναι ότι ασχολήθηκε με το θέατρο γιατί ήθελε να ασχοληθεί με τον άνθρωπο και κυρίως με τον εαυτό του.

0: θέατρο είναι μια σπουδαία τέχνη. Είναι μια τέχνη ανθρωποκεντρική. Πιστεύω ότι το θέατρο συνυπάρχει με τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη ζωή, στον πλανήτη. Μέσα από το θέατρο περνούν ιδέες, αξίες, ήθος, αισθητική. Περνούν όλα. Το θέατρο είναι σχολείο. Το θέατρο σε δύσκολους καιρούς είναι παρηγοριά. Είναι επιστροφή στην ευτυχία που πιθανόν να χάθηκε πρόσκαιρα. Είναι, αν θέλετε, η διατήρηση της ζωής και η διατήρηση μιας ζωής που προσδοκούμε να ξανάρθει. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς είναι παιδιά προσφύγων και οι δύο. Ο πατέρας μου κατάγεται από την Τραπεζούντα. Από εκεί ήταν ο παππούς ο Λάζαρος. Η μάνα μου κατάγεται από την Αδριανούπολη. Από εκεί ήταν η μητέρα της και ο πατέρας της. Η γιαγιά η Κατερίνη. Μόλις γεννήθηκα όμως χωρίσαν οι γονείς μου. Ήμουνα σχεδόν ενός έτους. Έτσι λοιπόν η μαμά με πήρε και με πήγε στην Ξάνθη. Από εκεί είναι οι πρώτες εικόνες, οι πρώτες μυρωδιές, τα πρώτα παιχνίδια, οι πρώτοι φίλοι, το πρώτο σχολείο, το ένατο δημοτικό σχολείο Ξάνθης. Πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό η Ξάνθη. Τελικά κατάλαβα ότι αυτά τα πρώτα χρόνια είναι αυτά που καθορίζουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Εκεί έκανα και τα πρώτα μου θεατρικά παιχνίδια. Εκεί πρωτοείπα το πρώτο ποίημα σε μια γιορτή στο σχολείο. Εκεί συμμετείχα πρώτη φορά σε χοροδία. Μπήκα στη δραματική σχολή του Εθνικού το 1974. Ήμουν αρκετά όριμος. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ τα εκφραστικά μου μέσα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Βοήθησε πάρα πολύ τη ματιά που είχα στους ανθρώπους που συναντούσα στο χαρτί, στους ρόλους. Βοήθησε πάρα πολύ στην ευαισθησία μου, στο να τους κατανοήσω, να τους καταλάβω και να μπορέσω να τους εκφράσω καλύτερα επάνω στη σκηνή. Οι ρόλοι περνάνε πάντα από μέσα μας. Όποιος λέει ότι μεταμορφώνεται λέει ψέματα. Αλλιώς η Δεσδεμόνα θα ήταν φροντιστηριακό είδος. Θα έπρεπε να τη σκοτώνουμε κάθε βράδυ. Δεν ταυτιζόμαστε. Είμαστε παράλληλα. Είμαστε ένα τρένο που πατάει και στις δύο γραμμές. Η μία γραμμή είναι ο ρόλος, η άλλη γραμμή είναι ο εαυτός μας. Τον εαυτό μας δανείζουμε, το σώμα μας, τη φωνή μας και ως καλλιτέχνης οφείλουμε να κάνουμε το σχόλιο μας. Αυτό είναι η τέχνη. Τέχνη είναι το σχόλιο που κάνουμε επάνω σε ένα θέμα. Όταν βγήκα λοιπόν, η οικονομική ευρωστία της οικογένειας ήταν πολύ αδύνατη. Δεν είχα περιθώρια αποτυχίας. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Δεν θα μπορούσα να βοηθηθώ. Κατά συνέπεια έπρεπε να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Αυτό δεν μπορούσε να χωρέσει μέσα στην ψυχή μου με τίποτα. Έτσι πρέπει να συμβαίνει με το θέατρο. Πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ για να το αντέξεις. Είναι μια τέχνη στην οποία πρέπει να μπεις σαν καμικάζι. Πρέπει να είσαι έτοιμος να καείς, να καταστραφείς, να μην επιβιώσεις. Πρέπει να έχεις αυτό το φόβο του αφανισμού για να κάνεις τα πάντα. Το τα πάντα είναι πολύ επικίνδυνη φράση. Μπορεί κανείς να νομίσει ότι τα πάντα σημαίνει οποιοδήποτε συμβιβασμός, είτε προσωπικός είτε καλλιτεχνικός. Υπάρχει και ένα άλλο τα πάντα. Να είναι σωστά τα πάντα. Τότε μόνο έχεις κάποιες ελπίδες να πας καλά. Όταν βγήκα στο επάγγελμα είχα τόσο τρόμο που έπρεπε τα πάντα πάντα να γίνουν σωστά, για να μην μου κοστίσουν ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον. Προσπάθησα σε όλη μου την πορεία να κρατήσω ένα υψηλό επίπεδο. Αυτό δεν το πετυχαίνει κανείς πάντα, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας. Είναι αναγκασμένος καμιά φορά για λόγους βιοπορισμού να κάνει πράγματα πιο εύπεπτα, καμιά φορά και πιο ρηχά, αλλά όταν βάλεις κάποια όρια, κάποιες κόκκινες γραμμές, τις οποίες όμως πρέπει να τις τηρείς, πρέπει να τις σέβεσαι, τις κόκκινες γραμμές σου, τότε δεν ξεφεύγεις. Είναι πάντα όλα στα όρια της ποιότητας που έχεις προκαθορίσει και στα όρια του επαγγελματισμού. Βέβαια, ως άνθρωπος, ως άνω φρόσκων, η τάση πρέπει να είναι πάντα πιο ψηλά. Και αυτό σε βελτιώνει, αυτό σε κάνει καλύτερο και στην τέχνη και στη ζωή. Έδωσα οντισιόν στο Ζίλντα Σεν και με πήρε στο Γλυκόπουλι της Νιώτης με τη Μελίνα. Μετά το στρατιωτικό, σχεδόν πριν τελειώσω το στρατιωτικό, στην αεροπορία.
1: This is WPSO 1500 in Upotrichi and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουση στη χειριστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Upotrichi.
3: Μικρές κυκλάδες.

ραδιολιστής της Παγίας, το τελευταίο ραδιοσκατό που το έχω παίξει τουλάχιστον 4 φορές, 4 χρόνια. Είναι και ένα musical το οποίο θα συνεχίσω να το παίζω. Το musical μου αρέσει γιατί συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από τα πράγματα που συνδυάζει το θέατρο,

0: πιτσιρικάς. Ήμουν ένα μηχανικός κινηματογράφου. Τα καλοκαίρια απέναντι από το σπίτι μας υπήρχε ο κινηματογράφος.
1: Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, μισό Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, μισό Cleveland. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ωρες 24ωρο, φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία.

Jimmy Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ακούστε τώρα ένα solo music.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά.

891 Greek Taverna. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Χριστιανά.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Η ζωή που έχουμε ζήσει μοιάζει ατέλειωτο βιβλίο που δεν θα έπρεπε να κλείσει.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Τραγωδία με δύο νεκρούς στη φωτιά.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indian Oaks.
1: Μύρισαν χήμαροι, παρέσυραν αυτοκίνητα, μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Εικόνες αποκάλυψης από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη. Στις φλόγες πάρκο 27 τετραγωνικών χιλιόμετρων στο Βέλγιο. Προς τη Γερμανία κατευθύνονται οι φλόγες. Απομακρύνονται οι κάτοικοι κοντά στα σύνορα. Το ΕΡΤ News στη σεισμόπληκτη Κολαμβία. Η Βαλέρια Δολαψάκη μεταδίδει από την πόλη Περέιρα που βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής.

0: Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη Σαλαμίνα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες μέσα στο σπίτι τους στα Περιστέρια, ενώ άλλοι 9 έχουν υποστεί εγκάβματα. Η πυρκαγιά καίει σε δύο μέτωπα. Το πρώτο και πιο δύσκολο είναι στην περιοχή Περιστέρια, όπου κάηκαν σπίτια, και το δεύτερο στα Σελήνια. Και για τις δύο περιοχές εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Είναι σε εξέλιξη απομάκρυνση πολιτών δια θαλάσσης. Και θα συνδεθούμε με τον Κώστα Νούση. Τον βλέπουμε. Κώστα, βρίσκεσαι στην περιοχή Περιστέρια και μάλιστα κοντά στο σημείο που εγκλωβίστηκαν οι δύο συμπολίτες μας που δυστυχώς έχασαν τη μάχη με τη ζωή.
1: Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Θα σας δείξουμε λίγο με τη βοήθεια του Βαγγέλη του κάπου το σπίτι το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το σπίτι το οποίο βρισκόταν το ζευγάρι. Βλέπετε και από τα παράθυρα το χαρακτηριστικό χρώμα το οποίο έχει πάρει, το μαύρο χρώμα, που δείχνει ότι η φωτιά από μέσα άρχισε να βγαίνει και να βρίσκει διεξόδους στα παράθυρα. Να σας δείξουμε λίγο, να στρέψουμε προς τα δεξιά την κίνηση της φωτιάς με την κάμερα του Earth News. Είναι το σημείο στο οποίο όλη την ώρα νωρίτερα δινόταν η μάχη από το πεζοπόρο τμήμα, καθώς στο σημείο δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα της πυροσβεστικής ή τα οχήματα των εθελοντικών ομάδων δασοπυρόσβεσης. Είναι εμφανώς καλύτερη η εικόνα στο σημείο. Υπάρχει μια χαράδρα, υπάρχει πεζοπόρο τμήμα το οποίο παραμένει στο σημείο. Νωρίτερα κόβανε αρκετά δέντρα. Ακόμη και εδώ υπάρχει πολίτης ο οποίος έριχνε με λάστιχο από το σπίτι του, από τα αριστερά που υπάρχει ένα σπίτι. Ακριβώς από κάτω στα 10 μέτρα κινήθηκε το πύρινο μέτωπο και ανέβηκε προς την πλευρά του λόφου. Βλέπετε την κορυφογραμμή, αν μπορεί αυτή τη στιγμή να το δείτε στους δέκτες, καθώς είναι κόντρα ο ήλιος. Από εκείνη την πλευρά έρχονται τα Καναντέρ και τα Έριξον και τα Air Tractor και συνεχίζουν από πίσω να κάνουν ρήψεις. Υπάρχει λίγο πιο έντονος ο καπνός που είναι επάνω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη φλόγα, βρίσκεται σε εξέλιξη από την πίσω πλευρά, πίσω από τον λόφο αυτόν το οποίο βρισκόμαστε εμείς στην παραλία Σατερλή. Βρίσκεται διαδικασία εκένωσης διαθαλάσσης. Νωρίτερα μετέβησαν στο σημείο πλωτά.
0: Κώστα, βλέπουμε το σημείο που βρίσκεται το σπίτι που έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι. Είναι στο αριστερό μέρος εικόνας μας, τώρα το βλέπουμε σε φουλ, σε γενικό πλάνο από την περιοχή Περιστέρια, και είναι από την δεύτερη κάμερα που έχει το RT News στην περιοχή. Βλέπουμε και το πυροσβεστικό όχημα στο σημείο και στα δεξιά μας, βέβαια, σε πιο κοντινό πλάνο, το σπίτι το οποίο φαίνεται πλήρως καμένο. Όπως ενημέρωσε και ο κύριος Βαθρακογιάννης, δυστυχώς οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πριν προλάβουν να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο εκεί. Και είναι εμφανές, Κώστα, ότι και η γύρω περιοχή είναι καμένη. Είναι δηλαδή το σημείο από όπου έχει περάσει η πυρκαγιά. Παραμένει το πυροσβεστικό στο σημείο, όπως και βλέπαμε και στην εικόνα μαζί σου, ότι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις να σβήσουν οτιδήποτε και αν κατακαίει την περιοχή, ακόμη και στο σημείο εκεί, στην περιοχή Περιστέρια.
1: Σας δείχνουμε τώρα με τον Βαγγέλη τον κάπο το σπίτι. Υπάρχουν πυροσβέστες από πεζοπόρα τα οποία κάνουν ακόμη ρήψεις στο σημείο εκείνο. Υπάρχει το ανακριτικό από τα στελέχη της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο σημείο όπου συλλέγουν στοιχεία. Νωρίτερα ζητούσαν και από κάμερες ασφαλείας οπτικό υλικό, κοιτούσαν να βρουν οπτικό υλικό για να δούνε πώς αυτή η φωτιά ξεκίνησε και εξελίχθηκε. Υπάρχουν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων νεκρό. Βλέπετε και στο βάθος αυτή τη στιγμή να μεταβαίνει κι άλλο πλωτό μέσο προς το σημείο όπου γίνεται ο απεγκλωβισμός διαθαλάσσης, η απομάκρυνση των κατοίκων αυτών, καθώς αν από τον χάρτη που έβλεπα νομίζω ότι η μόνη διαδρομή που υπήρχε για να μπορέσουν να φύγουν είναι ένα μέσο της περιοχής που βρισκόμαστε εμείς. Ως εκ τούτου γίνεται διαθαλάσσης η απομάκρυνσή τους, η απομάκρυνση αυτών των κατοίκων. Έχει πάει φεριμπότ και με ταχύπλο μεταφέρονται προς το φεριμπότ για να απομακρυνθούν. Συνεχίζεται εδώ πέρα στα δεξιά να επιχειρούν τα πεζοπόρα τμήματα, το πεζοπόρο τμήμα το οποίο έχει παραμείνει στο σημείο, για να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση από στο πύρινο αυτό μέτωπο. Βλέπετε πόσο κοντά είναι και στα υπόλοιπα σπίτια. Υπάρχουν σπίτια στα οποία πέρασε η φωτιά ανάμεσά τους. Υπάρχουν αναφορές εκτός από το σπίτι αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς ότι και άλλα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Θυμίζω ότι σύμφωνα με πληροφορίες το σπίτι αυτό είναι που βρέθηκε δυστυχώς το ζευγάρι.
0: Επικοινωνήσαμε νωρίτερα, Κώστα, και με τον Δήμαρχο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν καμένα σπίτια, ότι έχουν υποστεί ζημιές περιουσίες στην περιοχή. Προφανώς και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για μια φωτιά που εξαπλώθηκε πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα. Έχουμε εξασφαλίσει και κάποιες φωτογραφίες από τον drone επιτήρησης της πυροσβεστικής, τις οποίες θα είμαστε έτοιμοι να τις δούμε σε λίγο, στις οποίες αναφέρθηκε και νωρίτερα ο κύριος Βαρθρακογιάννης. Βλέπουμε εδώ λοιπόν την πρώτη φωτογραφία. Η ώρα η οποία αναγράφεται στην προηγούμενη είναι 14:46:25. Είναι εδώ το σημείο που ξεκίνησε λοιπόν η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας. Η έτερη φωτογραφία στις 14:50:03 είναι επομένως η στήλη του καπνού, πολύ πιο μεγάλη, υψώνεται στον ουρανό από τον drone επιτήρησης πυροσβεστικής. Μέσα σε λιγότερο από 4 λεπτά εξαπλώθηκε ταχύτατα η πυρκαγιά που συνεχίζει να κατακαίει την περιοχή της Σαλαμίνας. Με τις πληροφορίες και τις αναφορές από κατοίκους να υπάρχει και κάποιο οικόπεδο με συσσωρευμένα απορρίμματα στην περιοχή, αλλά σε κάθε περίπτωση από τα φωτογραφικά αυτά ντοκουμέντα από τον drone επιτήρησης πυροσβεστικής φαίνεται η δυναμική της φωτιάς και φυσικά ότι η ένταση των ανέμων ευνόησε το να εξαπλωθεί όλο και περισσότερο. Θα βρούμε και σε λίγο τον Κώστα Νούση που παραμένει σε σύνδεση μαζί μας για να ακούσουμε όσα δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
2: Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελινίων. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Τονίζεται ότι η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και στις 14:50. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθά και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και της περιφέρειας Αττικής, όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην παραλία Σατερλή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης και Καραβασίλης, και ένα ταχύπλοκο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της Πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως, σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής ασθενοφόροι έχουν παραλάβει 8 άτομα με εγκάβματα και ένα ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση Πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
0: Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης των πολιτών via θαλάσσης. Θα δούμε τα πρώτα πλάνα από το Σατερλί, όπως και από τις κολόνες. Παρακολουθούμε λοιπόν τις πρώτες αυτές εικόνες με την απομάκρυνση των πολιτών από τις συγκεκριμένες περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο. Όπως έχουμε ενημερωθεί, είναι και αρκετοί και οι επισκέπτες στο νησί τις ημέρες αυτές, όπως και οι λουόμενοι που έπρεπε να απομακρυνθούν άρον-άρον. Η πληροφόρηση λοιπόν που έχουμε είναι ότι τα πλοία Μουζακίτης και Καραβασίλης, όπως και τα χύπλο του πυροσβεστικού σώματος, επιχειρούν για την απομάκρυνση των πολιτών, όπως και 4 πλοία του λιμενικού σώματος, αν δεν έχουν ενισχυθεί μέχρι τώρα και τα πλωτά μέσα στην περιοχή. Φυσικά μαθαίνουμε ότι συνδράμουν ακόμη και ιδιωτικά σκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών, το λιμενικό με την πυροσβεστική σε μια συντονισμένη επιχείρηση και εθελοντικές δυνάμεις στο σημείο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και εθελοντές, όπως και τους πολίτες, να αποβιβάζονται από το συγκεκριμένο φουσκωτό, μετακινούνται σε ασφαλή σημεία, έχουν σταλεί από νωρίς μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από το παραλιακό μέτωπο. Μιλάμε για προς το ανώτια, κοντά στην περιοχή Περιστέρια, που είναι και το πιο δύσκολο μέτωπο το παρόν διάστημα. Αποβιβάζονται οι πολίτες και θα είναι μια επιχείρηση που θα διαρκέσει. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από 300 πολίτες που έχουν απομακρυνθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Ο Κώστας Νούσης και πάντα μαζί μας, στη σύνδεσή μας από την περιοχή Περιστέρια, με μια μάχη, Κώστα, που δίνεται αυτήν την ώρα. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες και των πυροσβεστών. Και φυσικά βλέπουμε στα δεξιά μας, όπως κοιτάμε την οθόνη, ζωντανή εικόνα από μία αναζωπήρωση. Βλέπουμε φλόγα στο σημείο και φυσικά καμένη έκταση. Όσο, Κώστα, εδώ λοιπόν η φλόγα που υψώνεται από την περιοχή με μια δύσκολη μάχη, Κώστα, των πυροσβεστών και των επίγειων και των εναέριων μέσων να καταφέρουν να επιχειρήσουν για να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται στο σημείο, στη θέση Περιστέρια.
1: Μια δύσκολη μάχη όλων, Αδαμαντία, ακόμη και κάτοικοι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν για να σώσουν τα σπίτια τους ουσιαστικά, και άλλα το πράσινο που βρίσκεται στο σημείο, ό,τι δεν έχει καεί. Βλέπαμε νωρίτερα πως τα air tractor κάνανε βουτιά στην πλαγιά για να μπορέσουν να σβήσουν. Θα σας βοηθήσουμε, θα προσπαθήσουμε τώρα να σας δείξουμε λίγο το σημείο από όπου μας είπανε λίγο νωρίτερα ότι ξεκίνησε.
0: Έχεις πλησιάσει αρκετά, Κώστα, ναι.
1: Είναι στο βάθος το σημείο στο οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Από πίσω είναι η παραλία του Αγίου Νικολάου. Ξεπίδησαν οι φλόγες, την έβλεπαν οι κάτοικοι και ξαφνικά άρχισε να παίρνει κάτω, να κατεβαίνει προς τα κάτω και έκαιγε ό,τι σπίτια, αρκετά σπίτια τα οποία βρήκε στο πέρασμά της. Συνέχισε το πύρινο μέτωπο να ανεβαίνει ουσιαστικά όλη αυτή την πλαγιά και στη συνέχεια όλη την κορυφογραμμή μέχρι που πέρασε από την πίσω πλευρά. Από την πίσω πλευρά είναι η περιοχή Κολόνες πρώτα και μετά η παραλία Σατελέο, που γίνονται και οι απομακρύνσεις διαθαλάσσεις όσων πολιτών παρέμεναν στο σημείο. Στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, στην περιοχή του οποίου βρισκόμαστε, παραμένουν λιγοστοί κάτοικοι στα σπίτια τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Είχε δοθεί εντολή εκένωσης. Όσο ερχόμασταν και εμείς, βλέπαμε πάρα πολλά αυτοκίνητα να απομακρύνονται από το σημείο σε πιο ασφαλές, σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο και για την δική τους ασφάλεια αλλά και για να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών δασοπυροσβεστών που επιχειρούν.
0: Και σίγουρα χρειάζεται κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται και από την γεωμορφολογία του εδάφους είναι δύσβατες περιοχές. Με δυσκολία μπορούν να επιχειρήσουν και οι πυροσβέστες που βρίσκονται κοντά σου, οι επίγειες δυνάμεις δηλαδή, για να καταφέρουν, έχουν απλώς οι μάνικες για να καταφέρουν να κατασβέσουν κάθε εστία.
1: Στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, θα σας ξαναδείξουμε το σημείο στο οποίο μπορεί να προσεγγίσει αυτοκίνητο και παραμένει αυτή τη στιγμή ένα όχημα περίπου 600 λίτρα και έχει μία εγκατάσταση. Πριν από λίγο έφυγε το πυροσβεστικό όχημα το υπήρχε. Είναι το σημείο στο οποίο, το τελευταίο σημείο στο οποίο μπορεί να προσεγγίσει όχημα. Από εκεί και πέρα η μάχη γίνεται με το πεζοπόρο τμήμα, τα οποία ανεβαίνουν επάνω. Σας δείχνει ο Βαγγέλης κάπως, όπου υπάρχουν τρία στελέχη των πεζοπόρων τμήματων της πυροσβεστικής. Έχουν απλώσει εγκατάσταση ώστε σε εκείνο το σημείο να μπορέσουν να περιορίσουν ή να αποτρέψουν κάθε δυνατή αναζωπήρωση που μπορεί να υπάρξει. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι οι άνεμοι έχουν πέσει, έχει πέσει η έντασή τους. Νωρίτερα όμως βλέπαμε και αυτή την εναλλαγή και της έντασης αλλά και της φοράς των ανέμων. Βλέπαμε με τη μία να ανακατευθύνει προς τα πάνω, προς το άκαυτο ουσιαστικά το πύρινο μέτωπο, και ξαφνικά να κάνει αλλαγή ο άνεμος προς την πλευρά της θάλασσας, προς τα κάτω, από εκεί δηλαδή που είχε κάψει. Ωστόσο έκαιγε ό,τι έβρισκε ξερό προς τα πίσω, οπισθοδρομώντας ουσιαστικά η φωτιά με πιο αργούς ρυθμούς. Βεβαίως έπρεπε να την ανακόψουν, προσπάθησαν να κόψουν αρκετά δέντρα τα πεζοπόρα τμήματα για να μπορέσουν να ανοίξουν ή να μειώσουν το πεδίο στο οποίο θα μπορούσαν να βρουν έντονη καύσιμη ύλη που θα έδινε ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα στην φλόγα. Έβρισκε ξερόχορτα όμως να κάψει. Βλέπετε εδώ πέρα την πλαγιά και τη μορφολογία του εδάφους. Έχει πράσινο, έχει πάρα πολλά βράχια, έχει και πάρα πολλά ξερόχορτα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη πιο ψηλά την φωτιά και να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τις επίγειες δυνάμεις στο να προσεγγίσουν προς τα πάνω. Βλέπετε εδώ πέρα το πεζοπόρο τμήμα προσπαθεί να απλώσει και άλλη εγκατάσταση και άλλες μάνικες για να πάει ακόμη πιο ψηλά αυτή τη στιγμή που έχει περιοριστεί το πύρινο μέτωπο, ώστε να σβήσουν ό,τι θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο αναζωπήρωσης. Είναι εδώ πέρα από την Σαλαμίνα και οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεση που ενισχύουν τον ρόλο των πεζοπόρων τμήματων. Από την πίσω πλευρά επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα και τα ελικόπτερα αλλά και τα air tractor. Κυρίως έχουμε δει αυτή την ώρα, την τελευταία ώρα, τα Καναντέρ στη σειρά να κάνουν ρήψη αλλά και τα air tractor να κάνουν βουτιά από την κορυφογραμμή προς τα κάτω. Σε ύψος τουλάχιστον βλέπαμε δηλαδή να κουνιούνται τα δέντρα από την ταχύτητα των αεροσκαφών που έκαναν αυτές τις ρήψεις.
0: Κώστα, οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και από τα εναέρια βλέπουμε ότι διασκορπίζονται και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο που βρίσκεσαι. 2 οι νεκροί μέχρι τώρα, 9 οι εγκαυματίες μαθαίνουμε και 364 οι πολίτες που έχουν ήδη απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή μαζί σου για όλα τα νεότερα και σε λίγο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην Ανατολική Μάνη, ένα καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε χάος και άφησε πίσω του καταστροφές. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Οι ουρανοί άνοιξαν και σύμφωνα με τις μετρήσεις έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα μέσα σε μόλις 2 ώρες. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους και το νερό εισέβαλε σε σπίτια και επιχειρήσεις, παρασύροντας οχήματα και προκαλώντας μεγάλες ζημιές, ενώ οι δρόμοι κόπηκαν στα 2 από τις κατολισθήσεις.
3: Σε λίγα μόλις λεπτά, σκηνικό καταστροφής. Οι δρόμοι σε χωριά της Λακωνικής Μάνης εξαφανίζονται κάτω από τα ορμητικά νερά και μετατρέπονται σε χυμάρους. Νερό, λάσπη και φερτά υλικά κατεβαίνουν με δύναμη από τις πλαγιές παρασύροντας ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Αυτοκίνητα παρασύρονται από το νερό και οδηγοί εγκλωβίζονται.
4: Δεν είχαν εγκλωβιστεί αυτοκίνητα, τουλάχιστον 100 αυτοκίνητα, ανοίξανε σπίτια, σώσανε παιδάκια. Το νερό κατέβαινε χύμαρο σε 1,5 μέτρο ύψος.
3: Μια γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Βρισκόταν κάτω από βελανιδιά και σύμφωνα με μαρτυρίες από το χτύπημα ενεργοποιήθηκαν ακόμα και οι αερόσακοι του αυτοκίνητου. Αστυνομικοί και διασώστες από το κέντρο υγείας Αερόπολης χρειάστηκε να προσεγγίσουν πεζή τη γυναίκα και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
5: Ήταν ακριβώς σταθμευμένο το αμάξι. Χτυπάει ο κεραυνός. Ήταν πραγματικά τρομερό. Και άνοιξαν όλα μέσα στο αυτοκίνητο. Αερόσακοι και καθίσματα σχιστήκαν όλα.
3: Τα νερά εισβάλλουν σε σπίτια και καταλήματα. Έπεσαν με τέτοια ένταση που μέσα σε ελάχιστο χρόνο η Μάνη, γεμάτη τουρίστες ανήμερα 15 Αύγουστου, βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστιους όγκους νερού. Ενδεικτικό είναι πως στην περιοχή της Κοκάλας, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αστεροσκοπείου Αθηνών, έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 141 στόνη νερού αναστρέμα.
6: Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο. Και όσα σπίτια μπήκανε νερά, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε με υπαλλήλους του Δήμου.
3: Με το πρώτο φως της ημέρας, συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας άρχισαν αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών κυρίως σε Ήτειλο, Νέο Ήτειλο, Αλίπα, Κοκάλα και Έξω Νυμφίο. Drone του Earth News καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής.
7: Στην κεντρική πλατεία του Ιτήλου μπορείτε να δείτε ακόμα τις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω της ηθομηνία. Με αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί και να έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.
8: Να σήκω στα θέρμοστα κάτω και ας είχαν ζημιές.
9: Πρωτόγνωρη καιρική καταστροφή στην περιοχή. Μια καταστροφή η οποία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο αλλά και σε υποδομές.
7: Μετά από αρκετές ώρες τα αυτοκίνητα κατάφεραν να απεγκλωβιστούν εδώ από το Καραβοστάσι. Η διέλευση προς το σημείο ήταν κλειστή από χθες το απόγευμα.
10: Αμέσως επαντρώσαμε δύο πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό που είναι για αυτή την κατάσταση. Σκήνια, καταλαβαίνετε τώρα, πρόκειται για χυμάρους και εξοπλισμό διάσωσης περισσότερο.
11: Ο Δήμος, όπως και οι ιδιώτες, με φορτηγά και με τσάπες και με ό,τι μπορούν να βοηθήσουν, είναι όλοι έξω.
3: Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέσα σε λίγη ώρα χθες, μετά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, είχε δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοήθειας, ενώ έγιναν ενέργειες για τη μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.
0: Βλέπουμε τον Κώστα Γαζούλη που βρίσκεται στην πληγήσα περιοχή της Μάνης. Καταστροφές και πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης. Βρίσκεσαι στην περιοχή Νύμφη.
7: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ολόκληρος ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Αδαμαντία, εμείς έχουμε κάνει ένα οδοπορικό. Ξεκινήσαμε από τα δυτικά του Δήμου, δηλαδή από την περιοχή από το Ήτειλο, νωρίς σήμερα το πρωί. Και τώρα με τη βοήθεια του Θανάση του Ζαβού και του Τάσου του Γιαννούτσου έχουμε βρεθεί εδώ στο Νύμφη. Ουσιαστικά είναι ο δρόμος που οδηγεί στην παραλία Λίπα, μία από τις πανέμορφες, πιο γνωστές παραλίες εδώ της περιοχής. Ωστόσο, όπως σας δείτε στα πλάνα που σας δείχνει ο Τάσος Γιαννούτσος, είναι απροσπέλαστη η διέλευση. Αυτή τη στιγμή κάποιος πεζός και με πολύ ιδιαίτερη προσοχή μπορεί να βρεθεί μόνο στην παραλία, καθώς οι άνθρωποι, θα δείτε εδώ τα αυτοκίνητα που κρέμονται κυριολεκτικά στον αέρα, ενώ και πιο κάτω και με τη βοήθεια του ντρόουν του Τάσου του Γιαννούτσου θα δείτε πλάνα που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά όλος αυτός ο δρόμος που οδηγεί προς την παραλία της Αλίπα, ενώ και εκεί υπάρχουν πλημμυρισμένες επιχειρήσεις και κατοικίες με τους ανθρώπους να προσπαθούν μέχρι και αυτή την ώρα, να σου πω την αλήθεια, να μαζέψουν πραγματικά ό,τι μπορούν.
0: Είναι η ένταση του νερού, το βλέπουμε και στα αριστερά της οθόνης μας, είναι από την ώρα της πλημμύρας που οδήγησε στο να υποχωρήσει και το δόστρωμα εκεί που βρίσκεσαι, Κώστα.
7: Βρισκόμαστε στο σημείο Αδαμαντία που, όπως ακούσαμε και τους μετεωρολόγους, έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα δίπλα στην Κοκάλα, δηλαδή εδώ βρίσκεται το Νυμφή. Ωστόσο, οι εικόνες αυτές με αυτοκίνητα να κρέμονται τις παρακολουθήσαμε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια το διπορικό που κάναμε στην Ανατολική Μάνη, τόσο στο Ήτειλο. Είδαμε ανθρώπους να προσπαθούν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα είχαν αφήσει από χθες το βράδυ. Πήγαμε στο Καραβοστάσι που είδαμε ανθρώπους να ήταν εγκλωβισμένοι ουσιαστικά μέσα στα ξενοδοχεία τους, δεν μπορούσαν να περάσουν το δρόμο και λίγο μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι. μεσημέρι κατάφεραν να το κάνουν αυτό. Ενώ θέλω να σου πω ότι από... είναι ευτύχημα ότι είχαμε μόνο έναν τραυματισμό από όλη αυτή την ιστορία. Μιλάμε για μία γυναίκα. Ακούσαμε και στο βίντεο νωρίτερα την περιγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα για το πώς τραυματίστηκε αυτή η γυναίκα κάτω από μια βελανιδιά από χτύπημα κεραυνού. Να σου πω ότι παραμένει για νοσηλεία στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου της Σπάρτης. Είναι καλά στην υγεία του. Το πιθανότερο είναι αύριο να πάρει εξιτήριο. Δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο η ζωή της. Μιλάμε από θαύμα ότι δεν είχαμε κάποιον περισσότερο τραυματισμού. Αξίζει να αναφέρουμε και την αλληλεγγύη εδώ των κατοίκων όλων των περιοχών. Ειδικά στο Ίτυλο, εκεί ήταν 100 περίπου εγκλωβισμένα αυτοκίνητα. Το ακούσαμε νωρίτερα, το έλεγε και ένας άνθρωπος που βρέθηκε εκεί. Και οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους, έβαλαν κόσμο μέσα, οικογένειες με παιδιά, για να γλιτώσουν από τους ορμητικούς χυμάρους. Οι μεγάλες ζημιές επικεντρώνονται κυρίως στις υποδομές και στα αυτοκίνητα. Πολλά καταστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Υπάρχουν και πλημμυρισμένα σπίτια, ωστόσο τα περισσότερα καθαρίστηκαν, ακόμα και τώρα τα καθαρίζουν οι κάτοικοι. Δεν υπάρχει κάποιο σπίτι που έχει υποστεί, που είναι ακατοίκητο, δηλαδή πρέπει να μείνει ακατοίκητο.
0: Επηρεάστηκε και το δίκτυο του ρεύματος. Επίσης υπήρχαν διακοπές και στο νερό. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Ναι.
7: Από την πρώτη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, βρήκαμε μαζί συνεργεία του ΔΔΕ. Έχει αποκατασταθεί, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε και από τους αρμόδιους του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σε όλη την περιοχή, στην όλη πληγήσα περιοχή, το ρεύμα. Το υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Μέχρι και πριν λίγες ώρες στην περιοχή του Ιτήλου δεν υπήρχε νερό. Μας είπαν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε μέχρι το βράδυ να έχει αποκατασταθεί και αυτό, δηλαδή να έχει αποκατασταθεί και η σύνδεση της σύνδρευσης. Μιλάμε για μέσα καλοκαιριού, με μια πολύ τουριστική περιοχή και αντιλαμβάνεσαι όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ενώ μέχρι να πέσει και το τελευταίο φως της ημέρας Αδαμαντία, θα συνεχίσουν τα συνεργεία τόσο του Δήμου Ανατολικής Μάνης όσο και της περιφέρειας να εκτελούν έργα για να αποκαταστήσουν τις βλάβες και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ενώ χρειάζεται να πούμε και οι επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά και οι κάτοικοι, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς είναι αρκετά τα φερτά υλικά που έχουν βρεθεί στο οδόστρωμα ύστερα από αυτή τη θεομηνία.
0: Φυσικά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Γαζούλη, για το ρεπορτάζ. Μένετε, κυρίες και κύριοι, για δεύτερη μέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του 15 Αυγούστου σε δασικό δύσβατο σημείο στην περιοχή της Ατσίτσας της Κύρο. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν το έργο της πυρόσβεσης από επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέρια μέσα.
3: Μέσα της πυροσβεστικής πραγματοποιούν συνεχόμενες ρήψεις νερού πάνω από την περιοχή Ατσίτσα στο νησί της Κύρου.
12: Βρισκόμαστε μπροστά από την παραλία του Αγίου Φωκά, εδώ που χτες το βράδυ μενόταν το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς. Πίσω μου βλέπετε όλα τα καμένα, αλλά πίσω από το λόφο προς την παραλία Αχίλου εδώ στη Κύρου, βλέπουμε από τις 2 η ώρα το μεσημέρι και μετά το μεγάλο μαύρο καπνό που έχει φουντώσει, καθώς η φωτιά έχει μετακινηθεί προς άκαυτο δάσος.
3: Το πυρήνο μέτωπο όλο το βράδυ έκαιγε ανεξέλεγκτο σε δασική έκταση. Με το πρώτο φως της ημέρας, η φωτιά χωρίστηκε σε δύο διαφορετικά μέτωπα, νοτιοανατολικά στον Άγιο Φωκά και νοτιοδυτικά στο Πεύκο, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν οικισμοί. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι δασοκομάντος του πυροσβεστικού σώματος με σκαπτικά μηχανήματα ανοίγουν δρόμους εντός της δασικής έκτασης, ώστε να φτάσουν πιο κοντά στα μέτωπα της πυρκαγιάς και να την περιορίσουν.
12: Μόλις αφήσαμε πίσω μας την παραλία του Αγίου Φωκά και έτσι όπως συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, βλέπουμε αριστερά-δεξιά όλο το δάσος να είναι καμένο, καμένα πεύκα. Ενώ πίσω μας στην παραλία επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα.
13: Το κύριο μέτωπο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ανάμεσα από την Ατσίτσα και το Πεύκο, παραμένει. Είναι δύσβατο, όπως είπατε, το σημείο. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Θα γίνει ένας αγώνας δρόμου έτσι ώστε αυτή η πυρκαγιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατό.
3: Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 6 ομάδες δασοκομάντος, ενώ από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό. Για να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης, δυνάμεις έφτασαν στη Σκύρο από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Δύο μηνύματα 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες και από το Πεύκο να μετακινηθούν προς τη χώρα του νησιού.
14: Ο μόνος οικισμός ο οποίος ουσιαστικά είναι συγκροτημένος ήταν ο οικισμός του Πεύκου, ο οποίος είχε εκενωθεί χθες προληπτικά.
0: Μάλιστα.
14: Δεν απειλήθηκε ούτε απειλείται αυτή τη στιγμή από την
0: φωτιά.
3: Οι αρχές θα βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση στο νησί παραμένει κρίσιμη λόγω των θυελωδών ανέμων.
0: βλέπουμε την απεσταλμένη μας της Κύρος Σπυριδούλα Κακλατζή. Στη μάχη της πυρόσβεσης έχουν πέσει τα ενέργεια μέσα. Σημαντικό και το έργο των επίγειων δυνάμεων. Βελτιώνεται η εικόνα ώρα με την ώρα, Σπυριδούλα?
12: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, Δαμαντή, εδώ στην Σκύρο, και αυτό γιατί βασικά έχουν κοπάσει πολύ ισχυροί άνεμοι που είχαμε χτες αλλά και νωρίτερα σήμερα. Ας σας δείξει και η κάμερα με τον Ανέστη το Μουτάφι απέναντι στο λόφο. Είναι η μεγαλύτερη εστία φωτιάς που αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα. Έχουμε και απέναντι μας τον ήλιο, βέβαια. Υπάρχει καπνός, νωρίτερα ήταν πιο πυκνός, όμως τώρα έχει γίνει λευκός άσπρος καπνός, καθώς τα αέρια και έχουν καταφέρει να την σταματήσουν σε αυτό το σημείο. Ενώ φαίνεται, έτσι όπως κινείται από τον άνεμο, ότι κατευθύνεται η φωτιά στο ήδη καμένο πευκοδάσος. Μέχρι αυτή την ώρα, να σας πω, δεν έχουν σταματήσει τα εναέρια μέσα να επιχειρούν, καθώς και λόγω της αναγλυφότητας του εδάφους, όπου είναι δύσκολο, είναι δύσβατο σημείο για να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό και τα εναέρια δεν έχουν σταματήσει, αλλά το δυσάρεστο, Αδαμαντία, είναι ότι έτσι όπως περάσαμε την Ατσίτσα και φτάσαμε εδώ στην παραλία του Αγίου Φωκά, αυτό που αντικρίσαμε είναι, σας δείχνει και εδώ Ανέστης ο Μουτάφης, ένα πευκοδάσος όλο καμένο, ένα πευκοδάσος που δεν έχει να θυμίσει τίποτα από το πράσινο που έχουν οι σποράδες μας. Έχει καεί όλο το βράδυ, χτες δίνανε τεράστια μάχη οι επίγειες δυνάμεις για να μπορέσουν να το περιορίσουν, και είδαμε ότι τελικά έφτασε μέχρι την θάλασσα όπου και έσβησε. Επιχειρούν συνεχώς και επίγεια και ένα αέρια μέσα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Βοηθάνε βέβαια και οι κάτοικοι του νησιού, είτε με νερά να φέρουν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, είτε με υδροφόρες δικές τους να γεμίσουν νερό τα οχήματα, είτε ακόμα και ανοίγοντας με μηχανήματα έργου το δρόμο για να μπορέσουν να πλησιάσουν οι δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ που φτάσανε από την Αθήνα και την Εύβοια, όσο πιο κοντά μπορούν στην Φλόγα. Αυτή την ώρα φαίνεται να είναι αρκετά αισιόδοξα τα πράγματα για την Εύβοια. Δεν είναι κοντά σε οικίες η φωτιά και δεν. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν έχουν καεί ούτε οικίες, ούτε υπάρχουν τραυματισμοί. Τα 112 ήταν κυρίως για την ενημέρωση των τουριστών που είχαν έρθει κυρίως με σκάφη σε αυτές τις παραλίες και δεν ξέρανε καλά το νησί.
0: Να μην ξεχνάμε ότι καίει για περισσότερο από 24 ώρες. Αλλά βέβαια, μακάρι να αποφευθεί ο κίνδυνος. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένετε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, αυτή η δύσκολη φωτιά στη Σαλαμίνα. Συνεχίζεται το μέτωπο και στη Σκύρο. Είχαμε και το πρωτοφανές μπουρίνι κατά μεσής του Αυγούστου στη Μάνη. Στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, αρχικά να σε ρωτήσω για την Σαλαμίνα. Ο κύριος Βαθρακογιάννης έκανε λόγο για 7 μποφόρ αυτήν την ώρα. Και δυσκολεύεται προφανώς το έργο της κατάσβεσης. Τι επικρατεί εκεί και τι θα επικρατεί τις επόμενες ώρες?
15: Ναι, να πούμε ότι η μέγιστη ένταση των ανέμων ήταν νωρίτερα. Δηλαδή, τότε, πιο νωρίς μέσα στο
0: μεσημέρι. Όταν ξέσπασε η φωτιά.
15: Ακριβώς, είχαμε τέτοιες εντάσεις ανέμων. Τώρα έχουμε περιοριστεί γύρω στα 5 μποφόρ βοριάδες και μετά σε εξασθένσεις. Αυτό είναι το θετικό στοιχείο. Πάμε προς το βράδυ, θα έχουμε μια εξασθένση. Μέσα στη νύχτα θα πέσουμε στα 3 με 4 μποφόρ. Θα είναι αρκετά καλύτερη η κατάσταση όσον αφορά τους ανέμους. Και αύριο πλέον στη συγκεκριμένη περιοχή δεν θα πνέουν έντονοι άνεμοι. Θα είμαστε γύρω στα 3 με 4. Οπότε είναι λίγες ώρες
0: ακόμα. Ενθαρρυντικό και τουλάχιστον πετούν ακόμη εναέρια όσο υπάρχει φως της ημέρας. Διευκολύνονται, γιατί όπως μας λες οι άνεμοι τείνουν να εξασθενούν εκεί. Είναι ενθαρρυντικό πραγματικά. Βέβαια, να δούμε για αυτό το μπουρίνι. Ήταν πρωτόγνωρο, μπορούσε να προβλεφθεί?
15: Το θέμα με αυτή την πολύ ισχυρή καταιγίδα που ξέσπασε εκεί στην περιοχή της Μάνης ήταν ότι ήταν ένα φαινόμενο πολύ σπάνιο. Γι' αυτό, γιατί είχαμε μια πολύ ισχυρή καταιγίδα. Πέσανε 141 τόνοι βροχή σαν αναστρέμα μέσα σε 4 ώρες, με το περισσότερο νερό να πέφτει μέσα σε ένα 2ωρο. Το σπάνιο είναι ότι είχαμε αυτή την καταιγίδα όχι στα πλαίσια ενός καλά οργανωμένου συστήματος, ενός μετόπου, ενός βαρομετρικού χαμηλού αρκετά σημαντικού. Ήταν ένα μεμονωμένο φαινόμενο αρκετά μικρής χωρικής κλίμακας, το οποίο τα προγνωστικά μας μοντέλα δεν έχουν τη δυνατότητα να πιάνουν αυτές τις τόσο μικρές διαταραχές της ατμόσφαιρας. Οπότε πρακτικά είναι αδύνατο να προβλεφθεί κάτι τέτοιο παρά μόνο με τεχνικές ναουκάστινγκ, που σημαίνει χρήση ραντάρ. 2-3 ώρες πριν μόνο μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη σε τέτοια φαινόμενα.
0: Τελευταία στιγμή, και προφανώς δεν μπορούσαν να ενημερωθούν και οι κάτοικοι, έτσι όπως μας το περιγράφεις.
15: Τέτοιες
0: ποσότητες δεν βλέπουν ούτε το χειμώνα, δηλαδή το φθινόπωρο, να καταλάβουμε.
15: Τόσο ισχυρές καταιγίδες έχουμε μόνο στα πλαίσια πολύ ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών ή κάποιων πολύ καλά οργανωμένων μετόπων συστήματων. συστήματα δηλαδή που έχουν πολύ μεγαλύτερη χωρική κλίμακα.
0: Τώρα,
15: πολύ σπάνιο αυτό.
0: Ως προς τους ανέμους, γιατί ο κίνδυνος για πυρκαγιά παραμένει, πώς εξελίσσεται η έντασή τους στη χώρα μας?
15: Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι θετικά όσο περνάει η ώρα. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα Κυριακή έχουμε αυτή την ώρα ακόμα κάποιους ανέμους, βοριάδες που φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Να πούμε ότι στην περιοχή της Κύρου είμαστε στα 5 με 6 μποφόρ μετάση εξασθένησης. Στη Σαλαμίνα, όπως είπαμε, είμαστε το πολύ στα 5 μποφόρ επίσης μετάση εξασθένησης. Και τώρα αυτό που θα συμβεί τις αμέσως επόμενες ώρες είναι να περιορίζονται οι μεγάλες εντάσεις των ανέμων προς το Ανατολικό Αιγαίο και κυρίως προς το νότιο Ανατολικό τμήμα του Αιγαίου, δηλαδή στο Καρπάθιο. Οπότε, πηγαίνοντας την αυριανή μέρα, αύριο Δευτέρα, θα ξεκινήσει η μέρα με κάποιους βοριάδες που θα φτάνουν το πολύ τα 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο, μέχρι 7 στην περιοχή Ανατολικής Κρήτης και Κάσου Καρπάθου και με έντονη τάση εξασθένησης μέσα στην ημέρα. Βλέπουμε ότι πέφτει αρκετά η ένταση των ανέμων. Οπότε, θα είναι σαφώς βελτιωμένη κατάσταση από πλευράς ανέμων τις επόμενες.
0: Η μάχη, βέβαια, συνεχίζεται τουλάχιστον εκεί στη Σαλαμίνα και σε δεύτερο λόγο και στη Σκύρο. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόγνωση και τις πληροφορίες. Καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να βιώνει ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια στην ιστορία της, οι καταστροφικές πυρκαγιές προκαλούν τεράστια οικολογική καταστροφή. Στην Κροατία, οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές της τουριστικής πόλης Ομής, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, ενώ εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση και στο Βέλγιο. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της, η οποία απειλεί πλέον και τη γειτονική Γερμανία.
16: Για τρίτο 24ωρο, η άνευ προηγουμένου πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία του Βελγίου παραμένει ανεξέλεγκτη στην επαρχία της Λιέγης. Η πυρκαγιά κατακαίει το μεγαλύτερο φυσικό πάρκο της χώρας. Ήδη 30.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, μια έκταση ρεκόρ για τη χώρα, ενώ οι άνεμοι κατευθύνουν τη φωτιά ανατολικά, απειλώντας πλέον και τη γειτονική Γερμανία. Ολόκληρη η περιοχή κοντά στα σύνορα έχει πνιγεί στον καπνό, αναγκάζοντας τις αρχές και στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε εκενώσεις. Στην πλευρά του Βελγίου εκενώθηκαν δύο οικισμοί, απομακρύνθηκαν 600 κάτοικοι.
17: Dans la police a demandé qu'on évacue. Nous partons.
18: Mon pyjama, j'ai un sac à dos avec les clés des voitures, mon portefeuille et puis on va voir.
16: Ανάλογη κινητοποίηση και από την πλευρά της Γερμανίας. 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τον οικισμό Γκάι όταν η φωτιά έφτασε μόλις 300 μέτρα μακριά. Επιποδός 1.500 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων.
19: Τι με τον größten Waldbrand in der Geschichte unseres Landes zu tun, 300 Hektar, ungefähr 400 Fußballfelder.
16: Η φωτιά προκάλεσε αλλεπάλληλες εκρήξεις λόγω θαμμένων πυρομαχικών που είχαν απομείνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκηνές αποκάλυψης στην Κροατία. Επί τρεις ημέρες η πυρκαγιά έκαιγε στην περιοχή της Δαλματίας. Τροφοδοτούμενη από σφοδρούς ανέμους, απείλησε την παραθαλάσσια τουριστική πόλη Ομής. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 40 τραυματίστηκαν, οι 10 σοβαρά, ενώ περίπου 2.500 άτομα, κάτοικοι και τουρίστες, απομακρύνθηκαν από σπίτια και καταλήματα. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά κοντά σε σπίτια έξω από τη Βαρκελόνη. Αλλά και στα βόρεια, περισσότεροι από 700 πυροσβέστες συνεχίζουν για έκτη ημέρα να δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Ουέσκα, κοντά στα Πυρηναία Όρη. Ήδη έχουν γίνει στάχτη 160.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι από 19 οικισμούς απομακρύνθηκαν.
20: Mucha rabia, mucha pena y mucho dolor.
16: Δασική πυρκαγιά μένεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη Νότια Ουάλια. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με εκτεταμένη ξηρασία και ακραία ζέστη.
0: Η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών είναι πλέον το μεγάλο στοίχημα στην Κολομβία μετά τα φωνικά Ρίχτερ, αφού ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων δεν υπάρχουν πλέον. Έλληνες εθελοντές περιγράφουν στην απεσταλμένη του Ερτ Νιούς Βαλέρια Δολαψάκη τη δραματική εμπειρία τους.
21: Ανάμεσα στους χιλιάδες εθελοντές που βοηθούν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στη στήριξη των πληγέντων στην Κολομβία, είναι και δύο Έλληνες. Ο Νικηφόρος περιγράφει στο Ερτ Νιούς τη στιγμή που ο Εγκέλαδος χτυπά ανελέητα την πόλη Κάλη.
22: Πετάγουμε από το κρεβάτι, βρίσκομαι σε ένα δοκάρι, πιάνομαι, δεν μπορούσα να περπατήσεις. Περιμένω να τελειώσει και όταν τελείωνε, πετάγουμε ξανά από το σπίτι. Που για μένα εκεί ήταν η πιο τρομακτική στιγμή από ότι ο ίδιος ο σεισμός, γιατί εγώ μένω σε ένα λόφο στο Σαν Αντώνιο, το οποίο έχει θέα στην πόλη. Και με το που πετάχθηκε από το σπίτι, άδειε τα σπίτια να πέφτουν, τι πολυκατοικίε να πέφτουν και σκόνη να σκόνεται από την πόλη. Που ήταν πολύ τρομακτικό,
1: είναι
22: αλήθεια.
1: Βγήκαμε έξω. Η δική σα φωνή.
22: Και ξεκινήσαμε όπω μπορούμε να βοηθάμε, να οργανωνόμαστε μαζί με τον κόσμο.
21: Ο Ραφαήλ ζούσε εδώ και 4 χρόνια σε αυτή την πολυκατοικία. Μετά τον σεισμό, το κτίριο είναι πλέον επικίνδυνο και αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι του. Τις πρώτες ημέρες όμως η μετακόμιση ήταν το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν.
2: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν πληγεί, κυρίως με τα συντρίμμια τις πρώτες ημέρες και διασώσεις. Το όλο κτίριο έχει, νομίζω, ζημιές που δεν κατοικείται. Δεν ξέρω τώρα αν θα το γκρεμίσουν ή αν θα το επαναφέρουν. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν φύγει όλοι, έχουν μείνει κανένα 2-3 που προσπαθούν να τους βγάλουν το ζώο και δεν φεύγουν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε.
21: Ο σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ άφησε πίσω του τεράστιες καταστροφές σε εκατοντάδες δήμους της Κολομβίας. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες όμως, ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης απλώνεται σε όλη τη χώρα.
22: Ο κόσμος φέρνει ό,τι μπορεί από το εστέρημά του, φαγητό για τους διασώστες, για όποιον έχει έρθει να βοηθήσει. Από όλες τις σκοπιές, ό,τι μπορεί ο καθένας, φαγητό, ρούχα, να δώσει ρούχα, να είναι στα συντρίμμια. Τα εστιατόρια, τα τοπικά έχουν ανοίξει και δέχονται κόσμο μέσα εθελοντές για να μαγειρέψουν για τους πληγέντες και για τους διασώστες. Επομένως, η αντίδραση του κόσμου είναι συγκλονιστική.
0: Στη σεισμόπληκτη Περέιρα βρίσκεται η απεσταλμένη του Ερτνιούς Βαλέρια Δολαψάκη. Βαλέρια, πλέον δεν υπάρχουν ελπίδες για την ανέβρεση ζωντανών. Εφόσον και βρεθεί κάποιος, θα μιλάμε για θαύμα.
21: Πραγματικά, και όσο περνούν οι ώρες, γίνεται λόγος για μία από τις χειρότερες κρίσεις που βιώνει η χώρα, που βιώνει η Κολομβία. Και το σκηνικό εδώ στην Περέιρα αποτυπώνει με τον πιο δραματικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής. Με τη βοήθεια του Αλέξη Πόνσε, τώρα θα σας κάνει μία κίνηση 360 μοιρών για να καταλάβετε, να δείτε κι εσείς αυτό το βομβαρδισμένο τοπίο. Είμαστε στην καρδιά της Περέιρα, που έσφιζε από ζωή, μία πολύ τουριστική περιοχή, μία περιοχή γεμάτη καταστήματα, γεμάτη ζωή, που πλέον δεν υπάρχει τίποτα. Είδαμε σοκαριστικές σκηνές όταν φτάσαμε. Ήταν νύχτα ακόμα και είδαμε ομάδες ανθρώπων, είναι εθελοντές που οργανώνονται μέσω των social media και οργανώνονται και πάνε εθελοντικά από τη Βενεζουέλα, έρχονται ακόμη και ψάχνουν στα ερείπια, εκμεταλλευόμενοι την ησυχία της νύχτας, μήπως και ακούσουν κάποια φωνή μέσα στη νύχτα με τους φακούς. Όμως, εκτός από το ότι δεν ξέρουμε πια πώς είναι οι αγνοούμενοι, οι νεκροί, πρέπει να σας πω ότι ξεπερνούν τους 290 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τραυματίες τους 4.000, υπάρχει μεγάλος φόβος για το πώς είναι οι άνθρωποι θα μένει κάτω από τα ερείπια. Την ίδια ώρα όσοι έχουν επιζήσει, δυστυχώς έρχονται αντιμέτωποι με το ότι έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Πολλοί δεν έχουν φαγητό εδώ στην Περέιρα, δεν έχουν που να μείνουν. Τα πάρκα έχουν γεμίσει από τις σκηνές και δεν μπορούν και υπάρχουν πλέον κίνδυνοι και για τη δημόσια υγεία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο μολύνσεων και αρρωστιών και τη μετάδοση σοβαρών συνθήκων για την δημόσια υγεία. Την ίδια ώρα όλα τα σχολεία είναι κλειστά, είτε επειδή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είτε επειδή έχουν σοβαρότατες ζημιές. Και μεγάλο πρόβλημα αποτελούν και τα χωριά πέριξ της Περέιρα, στα οποία είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Οπότε έρχονται να φορέσουν ότι υπάρχουν χωριά τελείως κατεστραμμένα, παραπάνω από το 80%. Δεν γνωρίζουμε, επειδή δεν έχουμε πρόσβαση ούτε σε πληροφορίες, πόσοι είναι οι νεκροί και πόσοι οι αγνοούμενοι. Το θέμα είναι ότι πλέον μιλάμε για μια ανθρωπιστική κρίση, που ειδικοί προειδοποιούν ότι θα διαρκέσει για μήνες. Υπάρχει πρόβλημα με το νερό ακόμη, οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν και όσοι έχουν βγει αλόβητα, έχουν βγει σόι, εκείνοι και τα σπίτια τους, εμέσως όλοι επηρεάζονται, γιατί έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Οι δουλειές τους είναι είτε κτίρια κατεστραμμένα, είτε επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν πια. Όλοι έχουν κάποιο γνωστό που είτε συγγενείς τους που ψάχνει τον άνθρωπό τους. Όλοι επηρεάζονται έμεσα ή άμεσα. Αλλά το αποτύπωμα πραγματικά και όλη αυτή την καταστροφή που βλέπουμε θυμίζει σκηνικό πολέμου.
0: Δραματική η κατάσταση και πώς να μην επηρεάζονται, Βαλέρια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην Ινδονησία, με προβλήματα, διεξάγεται η αποστολή βοήθειας για τους χιλιάδες πληγέντες του φωνικού σεισμού των 7,7 Ρίχτερ, καθώς οι υποδομές έχουν υποστεί καταστροφές και οι επικοινωνίες σε αρκετές περιοχές.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Τα 200 αναχαιτίστηκαν, χτυπήθηκαν στα νότια της Μόσχας. Χτυπήθηκε μια τεράστια εγκατάσταση της εταιρείας Wildberries. Είναι το ρωσικό Amazon, ένας κολοσσός. Φανταστείτε, η διάκτασή της είναι όσο 35 ποδοσφαιρικά γήπεδα ποδοσφαίρου, αλλά και εγκατάσταση παραγωγής καυσίμων για πυραυλικά συστήματα στην περιοχή Ροστόφ. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεγάλες, σφοδρές ήταν οι επιθέσεις και από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία εξαπέλυσε τη νύχτα βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν εναντίον του Κιέβου αλλά και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σόνια Φίλη. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, στη μεγάλη φωτιά.
1: Η οποία εξαπέλυσε τη νύχτα βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν εναντίον του Κιέβου αλλά και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σόνια Φίλη. Να επιστρέψουμε στο

0: Κώστα, εκεί στο σπίτι υπάρχει φλόγα, αν διακρίνεται καλά από την κίνηση που έκανε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Κάπος.
1: Στο σπίτι που βρίσκεται και σας κάνει λίγο δεξιότερο ο Βαγγέλης Κάπος, στο εσωτερικό υπάρχει φλόγα, υπάρχουν κάποιοι πυροσβέστες οι οποίοι προσπαθούν να το σβήσουν.
0: Καίγεται κανονικότατα.
1: Και αυτό τώρα από πάνω πετάει και το έριξο, το ελικόπτερο. Είναι το σημείο στο οποίο είναι μέσα σε μια κούπα πολύ κοντά στην παραλία, όπου πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Είναι ένα από τα τέσσερα σπίτια τα οποία εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν καεί. Το Έριξον κατεβαίνει λίγο χαμηλότερα σε ένα σημείο για να κάνει ρήψη, σε σημείο το οποίο μπορεί να έχει δει, να έχει εντοπίσει φλόγα. Σας έλεγα ότι είμαστε σε ένα από τα σημεία που έχουν καεί αρκετά σπίτια. Τέσσερα είναι αυτά τα οποία μετράμε εμείς εδώ πέρα. Ένα αυτοκίνητο. Στο βάθος έχουν βάλει και την κορδέλα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Τώρα να πούμε ότι πολύ κοντά από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, στις περιοχές Σατερλή και Κολώνες, είναι οι Κολώνες η πρώτη παραλία και το Σατερλή, όπου έγιναν διαθαλάσσεις απομακρύνσεις κατοίκων που δεν μπορούσαν από κάποια οδό να απομακρυνθούν με τα οχήματά τους.
0: Παρακολουθούμε νέο βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει. Εξασφαλίσει το Air News με τους απεγκλωβισμούς, με τις απομακρύνσεις των πολιτών από τις συγκεκριμένες περιοχές που έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Παρακολουθούμε και οχήματα της πολιτικής προστασίας στο σημείο, ακόμη και ζώα τα οποία διασώζονται από την φωτιά, εθελοντές επίσης στο σημείο, σε συνεργασία βέβαια με το πυροσβεστικό σώμα, όπως και το λιμενικό, που συνεχίζεται και η επιχείρηση απεγκλωβισμού διαθαλάσσης. Βλέπουμε εδώ την παραλία εμείς τώρα στο βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει, στην Αμμουδιά δηλαδή, και τους πολίτες, τους λουόμενους, να προσπαθούν να φύγουν άρον-άρον από την περιοχή. 502 άτομα έχουν απομακρυνθεί από τις επίμαχες περιοχές, από τις δύο παραλίες, σε ασφαλέστερο σημείο.
1: Και ενώ ο Βαγγέλης Κάπος σας δείχνει εικόνα από μια προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και των εθελοντών, αλλά και κάποιων κατοίκων, να σβήσουν σημείο στο οποίο υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση. 502 είναι τα άτομα τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τις Κολώνες και Σατερλή με ferry boat, αλλά και ταχύπλοα, και του πυροσβεστικού, αλλά και του λιμενικού σώματος, αλλά και ταχύπλοα ιδιωτών. Να πούμε ότι έχουμε 8 εγκαυματίες και ένας ηλικιωμένος, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Βεβαίως έχει καεί αρκετό πράσινο. Ήταν εδώ πυκνό.
0: Αρκετό πράσινο, αλλά Κώστα, το πλάνο είναι αποκαλυπτικό εκεί που βρίσκεσαι, διότι δίπλα σου είναι το σπίτι παραδομένο στις φλόγες.
1: Μέσα καίει ακόμη φλόγα στο σπίτι στο οποίο σας δείχνει ο Βαγγέλης ο Κάπος. Θα μετακινηθούμε μπροστά εκεί λίγο. Έχει ακόμα στο εσωτερικό. Τα καναντέρα από πάνω ακριβώς κάνουν ρήψη στην πλαγιά. Είναι, όπως θα δείτε εδώ πέρα, μία γούβα στο σημείο το οποίο σας δείχνουμε. Πάνω δεξιά άλλο ένα σπίτι, και ακριβώς από πίσω από αυτό το σπίτι, λίγο πιο πάνω, γύρω στα 80 μέτρα, είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων. Κατέβηκε πάρα πολύ γρήγορα όλη αυτή εδώ την πλαγιά, κατέβηκε στην γούβα, ένα λούκι το οποίο είναι και οδηγεί κάτω στην παραλία. Και αντιλαμβάνεστε, μετά συνέχισε το καταστροφικό έργο προς τα πάνω, όπου η πρόσβαση σε μερικά σημεία των πυροσβεστών ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
0: Και από τη γεωμορφολογία πολύ εύκολο να επεκταθεί η φωτιά εκεί. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σου. Μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, για διαφημίσεις, και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Γεωργία Παναγιωτοπούλου.

0: τη ουρά, δεν ανεβαίνει πάνω σε δέντρα, αλλά κάνει λαγούνια κάτω στο έδαφος.
1: Συχνά σε ένα σπήλαιο υπάρχει ο μοναδικός πληθυσμός ενός ήλιου.
2: Έχουμε τον τρόπο.

0: Να είμαστε ανεξάρτητοι για αυτή την ενέργεια χάρη στον ήλιο και τον άνεμο.
1: Πράσινες ιστορίες κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
2: Βρισκόμαστε στο Βαν και σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε προς τα Γιάννηνα. Εκεί, με έτοιμα του Χριστάρα μας, θα κάνουμε μια εμπειρία γευσηγνωσίας.
3: Ρε Γιάννη, γευσηγνωσίας, μια λέξη είναι ρε Γιάννη. Και έλεγα ρε Χρήστα την αργή να παίρναμε το Λέτζε για παρουσιαστή. Α, ο Λέτζε.
4: Θα πάμε καλαμπάκα για ποδήλατο.
1: Van Life. Κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.

0: Είσαι κύριε Χαίρετο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ, ενώ οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τη διαφωνία τους. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάνγκα από τη Λεβάντε στην ΑΕΚ.
1: Στη Γερμανία βρίσκεται από το μεσημέρι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Ο γερμανικός σύλλογος μετά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι έτοιμος να δημιουργήσει ένα τρομερό ελληνικό δίδυμο στην επίθεση. Το κόστος μεταγραφής θα αγγίξει στα 30 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο 23χρονος βιρτουόζος μεσοπιθετικός θα λαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παρά την αγάπη που εξέφρασε μέσω βιντεοκλήσης στον κόσμο του ΠΑΟΚ, εν λόγω εξέλιξη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους οπαδούς του Δικεφάλου, με μερίδα αυτό να βρίσκεται έξω από την Τούμπα και να ζητάει να συνομιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη με σκοπό να σταματήσει τη μεταγραφή του Έλληνα Στάρ στους Βεσφαλούς. Ο 28χρονος διεθνής από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα, είναι ο επόμενος μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ. Οι επαφές με τον υψηλόσωμα αμυντικό χαφτς προχωρήσει σημαντικά και η υπόθεση βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.
2: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
0: Στιγμή στο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 9.30 το βράδυ. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου διεκδικεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο απόψε στις 8 και 6. Ο κορυφαίος Γάλλος Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, Φλωράν Μανοντού, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της ΕΡΤ και στην Κατερίνα Αναστασοπούλου.
3: Ο ζωντανός τρίγλος της κολύμβησης, Φλωράν Μανοντού, αποχαιρέτησε τις πισίνες κατά τη διάρκεια μιας τιμητικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης με 6 Ολυμπιακά μετάλλια και 4 χρυσά σε παγκόσμια, σημειοφόρος της αποστολής και λαμπαδιδρόμος στη Μασσαλία, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της ΕΡΤ και στην Κατερίνα Αναστασοπούλου.
4: I'm happy with my career. Obviously it's hard to say goodbye because I received a lot of love and I gave a lot of love too. So now it's the end of something. Something new will start. I don't know yet what will happen for me, but I want to continue to give pleasure and emotion to people.
5: Speaking of memories, if you have to choose and cherish only one moment out of your extraordinary career, what would that be?
4: If you're from Greece, I would say the Olympic title of my sister in Athens can be good for you. No, it's honestly, it's really hard for me to choose one moment. In the last year, I would say when I hold the Olympic flame in France, was crazy moment for me. But yeah, my Olympic career started when my sister won in Athens and I was here, so yeah, I would say this too.
3: Όσο για το πώς βλέπει τη νέα γενιά της κολύμβησης.
4: When you see, for example, three guys sub 47 in the 100 free, or when you see the world record of Sarah Curtis yesterday, I think it's good for the next generation, and I'm excited to watch that. For me, the life is all about love and. And I'm happy that I share some love.
6: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μείνετε συντονισμένοι στο ΕΡΤ News. Συνεχίζεται η ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις από το πύρνο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ευρυδίκη Γούση. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
0: Τα δεις επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
2: Για όλα ενημερώνεστε.
1: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
2: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
3: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς το Μελιτέμι θα εξασθενήσει. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, Στερεάς και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, βόρειο-βορειοδυτική, 5 με 6 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση, στο Ιόνιο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει έως 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς.
5: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
6: Τόλης Βοσκόπουλος, το χωρισμού η ώρα.

Αποστόλης Βοσκόπουλος. Εδώ ελληνικός. Γιάννης Καλατζής. Στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Και εδώ, στην εκπομπή και τραγούδια, η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, στον Τανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στον Τανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Μανώλης Λιδάκης.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με το Στέλιο Καζετζίδη στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βύση, έμπνευση.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις με τις ματιές σου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε.

0: 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Jenny Vance.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινερασάβου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 1520 in India Rockwich. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Αυτό είναι

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόριντα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στέλιος Καζατζίδης, αυτό.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η Φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η Φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της Φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η Φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των νιών.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Στέλιος.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινερασάβου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λάκη Αλεξάνδρου.

Ήταν όλα της Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίτης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Πάνος Μαρίνος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και λαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλισβος Κόπτος. Είναι αργά.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: τραγωδία με δύο ηλικιωμένους νεκρούς στη φωτιά που εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στη Σαλαμίνα, στις θέσεις Περιστέρια και Σελήνια. Πλέον και χωρίς ενιαίο μέτωπο, 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, 591 πολίτες απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από πυροσβεστική και λιμενικό απευθείας συνδέσεις. Χρυσός ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το back-to-back με χρόνο 52-27. Βίντεο ντοκουμέντα από το ξαφνικό Μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Σπίτια πλημμύρισαν, χυμαροί παρέσυραν αυτοκίνητα, μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Το ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ στη σεισμόπληκτη Κολομβία από το επίκεντρο του φωνικού σεισμού στην Περέιρα μεταδίδει απευθείας εικόνες η απεσταλμένη μας Βαλέρια Δολαψάκη. Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη Σαλαμίνα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες μέσα στο σπίτι τους στα Περιστέρια, ενώ άλλοι 10 έχουν υποστεί εγκάβματα. Η πυρκαγιά έκαιγε σε δύο μέτωπα. Το πρώτο και πιο δύσκολο στην περιοχή Περιστέρια, όπου κάηκαν σπίτια, και το δεύτερο στα Σελήνια. Και για τις δύο περιοχές εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, ενώ σε εξέλιξη είναι μέχρι και αυτή τη στιγμή απομάκρυνση πολιτών δια θαλάσσης από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνες με τη συνδρομή πυροσβεστικής και λιμενικού. Βλέπουμε τον Κώστα Νούση στα Περιστέρια, τον Νίκο Καπόγλη στη Φανερωμένη, εκεί όπου καταφθάνουν οι πολίτες που απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, και τη Σοφία Ορφανού στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Κώστα, ξεκινάμε με σένα. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Εμφανώς βελτιωμένη εικόνα εδώ στα Περιστέρια, όπου δεν υπάρχει εστία πυρκαγιάς, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες, οι δασοκομάντος επιχειρούν για να σβήσουν ό,τι υπάρχει σε ενεργό, και αυτά τα καντιλάκια τα οποία σιγοκαίνε κυρίως στο κομμάτι το οποίο είναι καμένο. Βλέπετε και στο βάθος ψηλά στην κορυφογραμμή ο φακός ενός εκ των δασοπυροσβεστών που επιχειρεί στο σημείο, είναι σε όλη την κορυφογραμμή, έχουν ακροβολιστεί δασοκομάντος για να σβήσουν όλα τα καντιλάκια, γιατί φαίνεται ότι κάποια από αυτά καίνε μέσα σε σημείο που δεν έχει καεί, εκεί που είχαν καταφέρει τα εναέρια μέσα να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς, ώστε αυτή τη στιγμή να ανέβουν ψηλά τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής. Δεξιότερα θα σας δείξει ο Βαγγέλης κάπως, βλέπουμε ένα ερπιστριοφόρο σκαπτικό μηχάνημα βαρέους τύπου, το οποίο προσπαθεί να κάνει αντιπυρική ζώνη, ώστε εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάποια αναζωπήρωση από τα αριστερά και πιο χαμηλά από τα καντιλάκια τα οποία είναι αναμένα, να μην φτάσει σε σημείο το οποίο έχει δέντρα, γιατί όλο αυτό είναι ξερόχωστα μέχρι το σημείο το οποίο βρίσκεται το βαρέως τύπου όχημα, το οποίο επιχειρεί αυτή τη στιγμή να ανοίξει η αντιπυρική ζώνη, άρα θα μπορούσε να αποτρέψει αν υπάρξει κάποια αναζωπήρωση. Τώρα, δυστυχώς ο απολογισμός μετρά ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους όταν ξεκίνησε η φωτιά και δεν είχαν προλάβει να έρθουν οι πυροσβέστες. Οι πληροφορίες μας λένε ότι προσπάθησαν να φύγουν από το σπίτι, να απομακρυνθούν, ωστόσο τους πρόλαβε η φωτιά κατά την διάρκεια απομάκρυνσή τους από το πύρινο μέτωπο. Η φωτιά είχε ξεκινήσει λίγο πιο πάνω από το σπίτι τους, ωστόσο κατάφερε να κινηθεί γρήγορα προς την μεριά τους. Είναι και το σημείο που νωρίτερα καταγράφαμε με την κάμερα του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ, τα σπίτια και το αυτοκίνητο τα οποία έχουν καεί. Εμείς μετρήσαμε τουλάχιστον 4 σπίτια τα οποία έχουν καεί ολοσχερώς και κάποια τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.
0: Είδαμε όλες τις εικόνες νωρίτερα, Κώστα, που μας μετέφερε στις προηγούμενες συνδέσεις σου και από τα σπίτια και από τα αυτοκίνητα.
1: Λίγο νωρίτερα είδαμε και το φεριμπότ το οποίο απομακρυνόταν από τις δύο παραλίες που έγινε διαθαλάσσιση, απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονταν εδώ πέρα, καθώς και τα σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής, αλλά και τα ταχύπλοα ιδιωτικά τα οποία βοηθούσαν στην επιχείρηση απομάκρυνσή τους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνησή τους με τα αυτοκίνητά τους. Η μόνη διέξοδος που υπήρχε ήταν από το σημείο που καιγόταν, από εκεί που είχε περάσει το πύρινο μέτωπο. Εδώ ουσιαστικά είναι, εάν θέλετε, όλο το βράδυ το στοίχημα των δασοκομάντων, είναι το σημείο ουσιαστικά που θα επιχειρούν όλο το βράδυ, και αυτό διότι στα καντιλάκια τα οποία σας δείχνει ο Βαγγέλης ο Κάπος είναι το σύνορο, είναι η οριογραμμή όπου σταμάτησε η φωτιά. Υπάρχει αρκετό δάσος, πυκνό δάσος, πευκοδάσος από τα δεξιά που θα μπορούσε ουσιαστικά να αρπάξει. Αυτή τη στιγμή βοηθάει το γεγονός ότι δεν πνέουν οι ίδιοι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι που έπνεαν κατά τη διάρκεια της ημέρας από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά. Έχει πέσει η έντασή τους. Ως εκ τούτου είναι σύμμαχος ο καιρός στους πυροσβέστες, Βρυλίκη.
0: Χαρακτηριστική είναι η εικόνα, Κώστα, που μας μεταφέρεις από τις διάσπαρτες εστίες, τα διάσπαρτα καντιλάκια σε επιφυλακή προφανώς όλο το βράδυ πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε και στον Νίκο Καπόγλη που βρίσκεται στο λιμάνι της Φανερωμένης. Νίκο, εκεί μεταφέρονται οι πολίτες από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνες με την συνδρομή πυροσβεστικής και λιμενικού.
2: Πριν από λίγο είχαμε την πληροφόρηση ότι δεν θα έχουμε άλλη μεταφορά ατόμων που είχαν επιβιβαστεί στα πλοιάρια αυτά που εκτελούν, είναι πλοιάρια που εκτελούν και την τακτική γραμμή, απλά να το πούμε τη λέξη, επιστρατεύτηκαν για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Δηλαδή, Νίκο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, δεν υπάρχουν άλλοι πολίτες που χρειάζεται να μεταφερθούν.
2: Ακριβώς, μόνο κάποιο πούλμαν μαθαίνουμε ότι το οποίο έφτασε ένα μικρό πουλμανάκι τώρα και έχει και κάποιους λίγους ακόμη. Εμείς κάναμε το ρεπορτάζ εδώ και θα το παρακολουθήσουμε και αργότερα και μιλήσαμε με ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί για ώρες στο σημείο, για αρκετή ώρα μάλλον στο σημείο, κυρίως στο Σατερλή, αλλά και τις άλλες παραλίες, είναι εκεί οι Κολώνες, τα Κανάκια, όλα τα Περιστέρια και όλες αυτές οι περιοχές, η Νότια Σαλαμίνα, ήταν οι άνθρωποι που πραγματικά ένιωσαν τον κίνδυνο. Είδαν όμως, μας είπαν, τις φλόγες πάνω από τα κεφάλια τους σε απόσταση μερικών εκατοντάδων, δεκάδων, εκατοντάδων μέτρων και δεν μπορούσαν να διαφύγουν. Κάποιοι από αυτούς είχαν αυτοκίνητα, κάποιοι είχαν μηχανές, κάποιοι είχαν έρθει και με τη συγκοινωνία, την δημοτική συγκοινωνία από το λιμάνι, από τα παλούκια δηλαδή, πηγαίνοντας για να κάνουν το κυριακάτικο τους μπάνιο στη νότια και πανέμορφη πραγματικά πλευρά της Σαλαμίνας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν αυτό το πουλμανάκι έρχεται να παραλάβει κάποιους τελευταίους οι οποίοι αποβιβάστηκαν από τα πλοιάρια αυτά, το Πορθμίο δηλαδή, και έφτασαν μετά από αρκετές ώρες, θα λέγαμε, αφού βρίσκονταν πάνω στο πλοίο μας, όπως μας είπαν, για 2 και 3 ώρες και παραπάνω. Είναι οι τελευταίοι λοιπόν που μπαίνουν μέσα και θα μεταφερθούν είτε στο Δημαρχείο είτε και στο λιμάνι στα Παλούκια, προκειμένου από αυτούς όσοι βεβαίως διαμένουν στην Αττική να αναχωρήσουν για την Αττική, ενώ όσοι διαμένουν στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αυτή την ώρα μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την κυκλοφορία, καθώς δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο και σιγά σιγά κάποιοι επιστρέφουν και στα σπίτια τους. Τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που έκανα εγώ νωρίτερα και στην Κακή Βίγλα αλλά και στα Σελήνια δεν είχαμε καταστροφές και ζημίες σε κατοικίες. Είχαμε όμως μόνο στο δάσος και περιαστικά των δύο αυτών οικισμών. Στην κυριολεξία έφτασε φωτιά λίγες δεκάδες μέτρα δίπλα από τα σπίτια, αλλά η έγκαιρη επέμβαση αποσόβησε τα χειρότερα. Φεύγουν λοιπόν οι τελευταίοι εδώ με αυτό το μικρό λεωφοριάκι, αυτό το μικρό βανάκι. Δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή εδώ στο λιμάνι της Φανερωμένης, απέναντι από το μεγάλο πεύκοδο των Μεγάρων που βρισκόμαστε. Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία με την ταλαιπωρία αλλά και την ανακούφιση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν τον τρόμο και τον φόβο νωρίτερα.
0: Είδαμε, Νίκο, το τελευταίο πούλμαν με τους πολίτες που μεταφέρονται από ό,τι μας είπες από το ρεπορτάζ σου στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Εκεί θα πάμε και εμείς, όπου βλέπουμε τη Σοφία Ορφανού. Σοφία, ο Δήμος Σαλαμίνας έχει θέσει το Δημαρχείο στη διάθεση των πολιτών που χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης. Ακριβώς, Ευρυδίκη, και εμείς βρισκόμαστε λοιπόν στο Δημαρχείο Σαλαμίνας. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που θα σας μεταφέρουμε μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Μάικ Αποστολάκη. Βλέπετε εδώ όλοι αυτοί οι πολίτες που χρειάστηκε να μεταφερθούν από τα σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού, να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες ώστε να μεταφερθούν σε ένα ασφαλές σημείο. Έτσι λοιπόν εδώ το Δημαρχείο έχει γίνει ένας ανοιχτός χώρος όπου έχουν συγκεντρωθεί όλοι από τα τελευταία λεπτά από τη στιγμή που έφτασαν στο λιμάνι. Θα περάσουμε μέσα στο εσωτερικό να δείτε πόσος κόσμος πραγματικά υπάρχει. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικρά παιδάκια, ηλικιωμένοι, οικογένειες, φίλοι, οποιοσδήποτε τους βρήκε η φωτιά. Βλέπετε, έχουν ανοίξει και εδώ και τη μεγάλη αίθουσα έτσι ώστε να έχουν χώρο. Τους έχουν δώσει και νερά, οτιδήποτε σε τροφή, οτιδήποτε χρειάζονται προκειμένου να μην τους λείψει τίποτα. Έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες αγωνίας, έχουν ζήσει μία κόλαση. Από τη μια στιγμή στην άλλη χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Βλέπετε εδώ κάποιοι πρόλαβαν να πάρουν κάποια ελάχιστα πράγματα, μία βαλίτσα, μία τσάντα με τα βασικά πράγματα από τη στιγμή που δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν, να εκκαινώσουν τα σπίτια τους και ότι άλλο χρειάζεται. Βλέπετε εδώ και οι εθελοντές όπου έχουν δώσει, έχουν αυτή τη στιγμή νερό, τρόφιμα, οτιδήποτε χρειάζονται οι κάτοικοι. Βλέπετε κάποιοι είναι με τα ρούχα, ήταν στις παραλίες, άλλοι ήταν στα σπίτια τους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το κακό που συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Εδώ λοιπόν έχουν συγκεντρωθεί, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, όπως είπα, Ευρυδίκη, και θα αυτή τη στιγμή περιμένουν την πληροφορία για το πώς θα μετακινηθούν. Κάποιοι όντως και από εδώ έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Κάποιοι ωστόσο νιώθουν περισσότερη ασφάλεια να βρίσκονται εδώ. Μάικ, βλέπουμε εδώ είναι και είναι δύο ηλικιωμένες γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν κάτι στο τραπέζι, είναι δίπλα τους οι εθελοντές, επικοινωνούν μαζί τους. Ό,τι χρειάζονται μπορούν αμέσως και με το Δήμαρχο αλλά και με τους εθελοντές. Είναι όλοι εδώ, έχουν γίνει μια αγκαλιά, έχουν ανοίξει αυτή την αίθουσα του Δημαρχείου για να μπορέσουν να νιώσουν αυτή τη ζεστασιά μετά από όλες αυτές τις ώρες που έχουν βιώσει την κόλαση και που έφυγαν από τα σπίτια τους, αλλά και που χρειάστηκε να μπορέσουν να μεταφερθούν και με τα σκάφη και τις πυροσβεστικής και του λιμενικού. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
3: Βλέπουμε τον κόσμο δίπλα σου, Σοφία. Εκεί στην αίθουσα Μπόγρη, στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, ο Δήμος Σαλαμίνας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και βρίσκεται δίπλα σε κάθε συμπολίτη που χρειάζεται τη βοήθεια. Εμείς τώρα να πάμε και στην Ιωκάστη Αλιφεροπούλου που βρίσκεται στο Θριάσιο, εκεί όπου μεταφέρθηκαν οι 10 εγκαυματίες. Οι 5 Ιωκάστη έχουν πάρει εξιτήριο ήδη. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των πολιτών που νοσηλεύονται?
4: Το ΕΚΑΒ Ευρυδίκη βρέθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με ενισχυμένες δυνάμεις στο πεδίο, οι οποίες, καθώς 10 συμπολίτες μας χρειάστηκε να μεταφερθούν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας αρχικά, οι 9 από αυτούς με εγκάβματα ή συμπτώματα από την εισπνοή καπνού. 3 έλαβαν σύντομα εξιτήριο, ωστόσο 5 χρειάστηκε να διακομιστούν στη συνέχεια στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και βρισκόμαστε. Να σου πω ότι ανάμεσά τους βρίσκεται και μία γυναίκα η οποία έχει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματός της, σύμφωνα με πληροφορίες στα άνω και κάτω άκρα. Η ζωή της ωστόσο δεν διατρέχει
3: κινδύνο.
4: Παρόλα αυτά θα χρειαστεί να εισαχθεί όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις στη μονάδα αυξημένης φροντίδας για παρακολούθηση. Να σου πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα το ΕΚΑΒ παραμένει στο πεδίο σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκεί, σε περίπτωση που απαιτηθεί πάλι, βρίσκονται 6 ασθενοφόρα, μία κινητή ιατρική μονάδα, καθώς και 2 μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης με διασώστες και ιατρικό προσωπικό, ενώ σε ό,τι αφορά τις 2 σωρούς σύμφωνα με πληροφορίες, να σας πω ότι το ΕΚΑΒ μέχρι στιγμής αναφέρει ότι δεν έχει προχωρήσει σε παραλαβή, καθώς αναμένεται η σχετική διαδικασία από την πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.
3: Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διαδικασία. Ιωκάστη Λιφεροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το χρονικό της φωτιάς στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε δύο μέτωπα και εξαπλώθηκε ραγδαία λόγω των θυελωδών ανέμων.
5: Κάποιος για τζέτσκι να φύγει!
6: Τα δύο μέτωπα στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην περιοχή Περιστέρια με κατεύθυνση την Κακιβίγλα και στα Σελήνια.
1: Είναι ένα δύσκολο σημείο, έχουν καεί αρκετά σπίτια, μπαίνουν ακόμη κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι ήταν στο...
7: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
8: Σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.
6: Πυροσβεστική και λιμενικό ξεκίνησε την επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης κατοίκων και λουόμενων από τις περιοχές Σαντερλή και Κολώνες. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 502 άνθρωποι. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος μετά από τον απεγκλωβισμό του από σπίτι στην Κακιβίγλα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε 3 φεριμπότ, τα οποία παραμένουν στην περιοχή για την υποστήριξη της επιχείρησης. 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος, 58 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα και πλήθος εθελοντικών οχημάτων ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες μαζί με τις υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής που σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.
9: Είναι το σημείο που ουσιαστικά αυτό το κομμάτι της φωτιάς, αυτό το μέτωπο ξεκίνησε και απείλησε τα σπίτια.
6: Για ραγδαία εξέλιξη της πυρκαγιάς σε Σαλαμίνα μέσα σε 7 λεπτά έκανε λόγο ο Βασίλης Βαρδακογιάννης.
8: Τονίζετε ότι η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς.
10: Βλέπουμε εδώ ότι αυτή τη στιγμή δίνουν οδηγία να δοθεί νερό σε εκείνο το σημείο, ακριβώς εκεί που σας δείχνει και ο Μάικ Αποστολάκης. Βλέπουμε τους εθελοντές οι οποίοι τρέχουν. Φαίνεται ότι αυτός ο καπνός τους ανησυχεί.
6: Για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά.
0: Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Χρήστου. Σε ένα συγκλονιστικό τελικό κέρδισε την κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Αφού παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, στη συνέχεια του δελτίου μας θα συνδεθούμε απευθείας για να παρακολουθήσουμε την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
11: Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκών, Χρήστου και Σαμουσέγκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά
12: βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα κατρύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί όπως είπες, είναι και παράδειγμα που έχω από το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα.
13: Ο Απόστολος Χρήστου είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ηπείο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής με ένα εντυπωσιακό ντεμαρά στα τελευταία μέτρα πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και άγγιξε πρώτος τον τοίχο σε 52-27, επικρατώντας του Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο Απόστολος Χρήστου πρόσθεσε ακόμα μια τεράστια διάκριση στην καριέρα του στο αγαπημένο του Παρίσι.
14: Για μένα αυτό είναι κάτι φοβερό για την ποιότητά του σαν αθλητή, ποιότητά του σαν άνθρωπος. Το θαυμάζω, είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω μαζί του και συνεργάζομαι από το 2015 και πιστεύω ότι το ταβάνι του είναι ακόμα πιο ψηλά.
13: Τα τελευταία 10 χρόνια ο Χρήστου έχει συνδεθεί με το βάθρο κατακτώντας 4 χρυσά, 1 σημαίνιο και 5 χάλκινο.
0: Καλοκαιρινό μπουρίνι που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Μάνη προκάλεσε χάος και άφησε πίσω του καταστροφές. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Άνοιξαν οι ουρανοί και σύμφωνα με τις μετρήσεις έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα μέσα σε 2 ώρες. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους και το νερό εισέβαλε σε σπίτια και επιχειρήσεις. Παρέσυρε οχήματα και προκάλεσε μεγάλες ζημιές, ενώ οι δρόμοι κόπηκαν στα 2 από τις κατολιστήσεις.
15: Σε λίγα μόλις λεπτά σκηνικό καταστροφής. Οι δρόμοι σε χωριά της Λακωνικής Μάνης εξαφανίζονται κάτω από τα ορμητικά νερά και μετατρέπονται σε χυμάρους. Νερό, λάσπη και φερτά υλικά κατεβαίνουν με δύναμη από τις πλαγιές παρασύροντας ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Αυτοκίνητα παρασύρονται από το νερό και οδηγοί εγκλωβίζονται.
16: Εδώ είχαν εγκλωβιστεί αυτοκίνητα, τουλάχιστον 100 αυτοκίνητα, ανοίξανε σπίτια, σώσανε παιδάκια. Το νερό κατέβαινε χύμαρος, 1,5 μέτρο ύψος.
15: Μία γυναίκα χτυπήθηκε από χεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Βρισκόταν κάτω από βελανιδιά και σύμφωνα με μαρτυρίες από το χτύπημα ενεργοποιήθηκαν ακόμα και οι αερόσακοι του αυτοκίνητου. Αστυνομικοί και διασώστες από το κέντρο υγείας Αερόπολης χρειάστηκε να προσεγγίσουν πεζή τη γυναίκα και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
17: Ήταν ακριβώς σταθμευμένο το αμάξι. Χτυπάει ο κεραυνός. Ήταν πραγματικά τρομερό. Και άνοιξαν όλα μέσα στο αυτοκίνητο. Αερόσακοι, καθίσματα, σχεστήκαν όλα.
15: Τα νερά εισβάλλουν σε σπίτια και καταλήματα. Έπεσαν με τέτοια ένταση που μέσα σε ελάχιστο χρόνο η Μάνη, γεμάτη τουρίστες ανήμερα 15 Αύγουστου, βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστιους όγκους νερού. Ενδεικτικό είναι πως στην περιοχή της Κοκάλας, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αστεροσκοπείου Αθηνών, έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 141 τόνοι νερού αναστρέμα.
18: Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο. Και όσα σπίτια μπήκανε νερά, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε με υπαλλήλους του Δήμου.
15: Με το πρώτο φως της ημέρας, συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας άρχισαν αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών κυρίως σε Ίτυλο, Νέο Ίτυλο, Αλίπα, Κοκάλα και Έξω Νηφείο. Drone του Earth News καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής.
19: Στην κεντρική πλατεία του Ιτήλου μπορείτε να δείτε ακόμα τις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω της ηρωμηνία. Με αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί και να έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.
20: Τα σήκωσα φεύγω στα κάτω και ας είχαν ζημίες.
21: Πρωτόγνωρη καιρική καταστροφή στην περιοχή. Μια καταστροφή η οποία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο αλλά και σε υποδομές.
22: Μετά από αρκετές ώρες τα αυτοκίνητα κατάφεραν να απεγκλωβιστούν εδώ από το Καραβοστάσι. Η διέλευση προς το σημείο ήταν κλειστή από χθες το απόγευμα.
23: Αμέσως παντρώσαμε 2 πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό που είναι για αυτή την κατάσταση. Σκηνιά, καταλαβαίνετε τώρα, πρόκειται για χυμάρους και εξοπλισμό διάσωσης περισσότερο.
24: Ο Δήμος, όπως και οι ιδιώτες, με φορτηγά και με τσάπες και με ό,τι μπορούν να βοηθήσουν, είναι όλοι έξω.
15: Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέσα σε λίγη ώρα χθες, μετά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, είχε δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοήθειας, ενώ έγιναν ενέργειες για τη μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.
0: Συνδεόμαστε με τον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, με βομβαρδισμένο τοπίο, όπως είδαμε και στο βίντεο, μοιάζουν οι πληγήσεις περιοχές στη Μάνη μετά το καταστροφικό Μπουρίνι. Είναι σε εξέλιξη και οι εργασίες αποκατάστασης.
1: Και μιλάμε από άκρη σ' άκρη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, τόσο στο δυτικό μέτωπο Ευρυδίκη, στην περιοχή του Ιτήλου, αλλά και στο παραλιακό του μέτωπο, στο Καραβοστάσι και στο Νέο Ιτήλο, αλλά και στην ανατολική πλευρά του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στο Νυμφή, στην Κοκάλα, αλλά και στην πανέμορφη παραλία της Αλίπα. Είδαμε πραγματικά εικόνες αποκάλυψης, κυρίως σε υποδομές, οδικό και παρχιακό, στο παρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής, αλλά και πολλά καταστραμμένα οχήματα. Οχήματα που παρέμειναν στο δρόμο, ακινητοποιήθηκαν από την, πραγματικά από τους χυμάρους που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση. Ακούσαμε χαρακτηριστικά 140 τόνοι νερού αναστρέμα έμπεσαν μέσα σε περίπου 2 ώρες. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί όλο αυτό το πρόβλημα. Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, συνεργεία τόσο της περιφέρειας Πελοποννήσου όσο και του Δήμου Δυτικής Μάνης, ξεκίνησαν προσπαθώντας να αποκαταστήσουν όλες τις ζημιές, κυρίως το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Να σου πω ότι το πρόβλημα που εντοπίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι στην περιοχή στο Νυμφή, εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Κοκάλας προς την παραλία Αλίπα. Η παραλία ήταν μέχρι και πριν λίγη ώρα αποκλεισμένη. Ουσιαστικά οι άνθρωποι που είχαν τα αυτοκίνητά τους εκεί δεν μπορούσαν, δεν είχαν δρόμο να περάσουν προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μόνο πεζοί μπορούσαν να περάσουν. Οι άνθρωποι καθάριζαν πολλές φορές και τις περιουσίες τους. Να πούμε ότι ευτύχημα από όλη αυτή η ιστορία ήταν ότι είχαμε μόνο έναν ελαφρύ τραυματισμό της γυναίκας που ακούσαμε και στο βίντεο από τον Κεραυνό, η οποία νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης στην Καρδιολογική Κλινική εκτός κινδύνου. Τέλος, να αναφέρουμε ότι χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και όσοι θα κινηθούν και τις επόμενες μέρες στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, καθώς θα στοιχιστούν τα έργα αποκατάστασης, ενώ είναι πολλά τα φερτά υλικά. Είναι ευτύχημα, επαναλαμβάνω, με τόσο κόσμο αυτές τις μέρες εδώ στη Μάνη Ευρυδίκη, που δεν είχαμε τραυματισμούς, κάτι πιο σοβαρό από όλη αυτή την ιστορία.
0: Ακριβώς, από αποκριτικές εικόνες που μας μεταφέρεις. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε πριν από λίγο Καναντέρ στην περιοχή του Αστακού. Πάμε στο Γιώργο Κοβό για τις λεπτομέρειες. Γιώργος, ακούμε.
2: Ευρυδίκη, πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, για την ακρίβεια, πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή του Νέου Λιμένα στον Αστακό, έτωλα Καρνανία. Είναι άγνωστο αν το συγκεκριμένο αεροσκάφος επιχειρούσε λίγο νωρίτερα την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη Λεύκα, έτωλα Καρνανία. Πιθανολογείται ότι ίσως ανοίξει ένα από αυτά τα αεροσκάφη. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί όμως από το αεροδρόμιο του Ακτίου στις 8 και 10 το βράδυ. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με πληροφορίες, και εντός λίγων λεπτών, στα επόμενα λεπτά, αναμένεται να τον παραλάβει όχημα που θα το μεταφέρει στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε βρει.
0: Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα συνδεθούμε και πάλι, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εργοστάσιο στη Λάρισα. Πάμε στη Μάνια Αγκουσιάρη για τις πρώτες πληροφορίες. Μάνια, τι συνέβη?
3: Καταρχάς, να πούμε ότι λάβαμε μήνυμα 112 στην περιοχή της Λάρισας όσοι βρισκόμαστε, για τους καπνούς οι οποίοι βγαίνουν από το εργοστάσιο αυτό που καίγεται, και για να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, να κλείσουμε τα παράθυρα, τις πόρτες και να είμαστε γενικότερα σε κλειστούς χώρους, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Είναι ένα εργοστάσιο το οποίο παρασκευάζει, έχει υλικά συσκευασίας και αγροτικά δίχτυα, και έχετε επί της ουσίας πλαστικό, υπό ποιες συνθήκες δεν γνωρίζουμε. Η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από περίπου μισή ώρα, επιχειρούν τουλάχιστον 30 πυροσβέστες στο σημείο, και νεότερα θα έχουμε και εμείς σε λίγο, όταν θα...
0: Και πρέπει οι πολίτες να ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνια. Τώρα, για δεύτερη μέρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του 15 Αύγουστου σε δασικό δύσβατο σημείο στην περιοχή της Ατσίτσας της Κύρο. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν το έργο της πυρόσβεσης από επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα.
4: Μέσα της πυροσβεστικής πραγματοποιούν συνεχόμενες ρήψεις νερού πάνω από την περιοχή Ατσίτσα στο νησί της Κύρου.
5: Βρισκόμαστε μπροστά από την παραλία του Αγίου Φωκά, εδώ που χτες το βράδυ μενόταν το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς. Πίσω μου βλέπετε όλα τα καμένα, αλλά πίσω από το λόφο προς την παραλία Αχίλου εδώ στη Κύρου, βλέπουμε από τις 2 η ώρα το μεσημέρι και μετά το μεγάλο μαύρο καπνό που έχει φουντώσει, καθώς η φωτιά έχει μετακινηθεί προς άκαυτο δάσος.
15: Το πύρινο μέτωπο όλο το βράδυ έκαιγε ανεξέλεγκτο σε δασική έκταση. Με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά χωρίστηκε σε δύο διαφορετικά μέτωπα, νοτιοανατολικά στον Άγιο Φωκά και νοτιοδυτικά στο Πεύκο, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν οικισμοί. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι δασοκομάντος του πυροσβεστικού σώματος με σκαπτικά μηχανήματα ανοίγουν δρόμους εντός της δασικής έκτασης ώστε να φτάσουν πιο κοντά στα μέτωπα της πυρκαγιάς και να την περιορίσουν.
5: Μόλις αφήσαμε πίσω μας την παραλία του Αγίου Φωκά και έτσι όπως συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, βλέπουμε αριστερά-δεξιά όλο το δάσος να είναι καμένο, καμένα πεύκα. Ενώ πίσω μας στην παραλία επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα.
6: Το κύριο μέτωπο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στην, ανάμεσα από την Ατσίτσα και το Πεύκο, παραμένει. Είναι δύσβατο, όπως είπατε, το σημείο. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Θα γίνει ένας αγώνας δρόμου έτσι ώστε αυτή η πυρκαγιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατό.
15: Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 6 ομάδες δασοκομάντος, ενώ από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό. Για να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης, δυνάμεις έφτασαν στη Σκύρο από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Δύο μηνύματα 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες και από το Πεύκο να μετακινηθούν προς τη χώρα του νησιού.
2: Ο μόνος οικισμός ο οποίος ουσιαστικά είναι συγκροτημένος ήταν ο οικισμός του Πεύκου, ο οποίος είχε εκενωθεί χθες προληπτικά.
15: Μάλιστα.
2: Δεν απειλήθηκε ούτε απειλείται αυτή τη στιγμή από την
15: φωτιά. Οι αρχές θα βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση στο νησί παραμένει κρίσιμη λόγω των θυελωδών ανέμων.
0: Στο στούντιο μαζί μας είναι η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη, για να δούμε καταρχάς, Αναστασία, την ένταση των ανέμων στη Σαλαμίνα τώρα. Ακούσαμε και από τους συναδέλφους ότι έχει μειωθεί η ένταση και τι προβλέπετε για τις επόμενες ώρες.
7: Πραγματικά στη Σαλαμίνα την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά είχαμε ενισχυμένο άνεμο. Είχαμε βοριά που έφτανε τα 5 με 6 μεριπές μέχρι 7 μποφόρ. Και αυτή ήταν η κατάσταση πριν από λίγη ώρα. Δηλαδή πριν από λίγη ώρα είχαμε 5 μποφόρ στην περιοχή της Σαλαμίνας και γενικά μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 6 μποφόρ στην περιοχή της Κύρου. Ωστόσο ήδη έχει αρχίσει η εξασθένηση. Μιλάμε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή για γύρω στα 4 μποφόρ στην περιοχή της Σαλαμίνας. Μπορούμε να προχωρήσουμε το γραφικό μας και να πάμε και στην αυριανή μέρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οπότε βλέπουμε ότι στο δυτικό τμήμα του Αιγαίου, περιοχή Σαλαμίνας και Σκύρου, έχουμε μια σαφή εξασθένηση. Τα 5 με 6 μποφόρ βοριάς περιορίζεται στο ανατολικό Αιγαίο. Μέχρι 7 μποφόρ θα έχουμε μόνο στο πολύ νοτιοανατολικό τμήμα εκεί στο Καρπάθιο. Και μέσα στην ημέρα, μέσα στη Δευτέρα, θα εξασθενήσουν ακόμα και αυτοί άνεμοι. Οπότε γενικά βαίνουμε προς εξασθένηση.
0: Εξασθένεια και αυτό είναι καλό. Τώρα σχετικά με τον Μπουρίνι στη Μάνη, Αναστασία, που προκάλεσε καταστροφές σε υποδομές και αυτοκίνητα, μπορούσαμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί.
7: Αυτό είναι όντως ένα θέμα για τους μετεωρολόγους, γιατί είχαμε μια πολύ ισχυρή καταιγίδα. Έπεσαν 141 τόνοι βροχής αναστρέμα μέσα σε 4 ώρες, με το μεγαλύτερο ποσό βροχής να πέφτει μέσα σε ένα δίωρο. Ήταν μια πολύ ισχυρή καταιγίδα, όμως το φαινόμενο ήταν μεμονωμένο και πάρα πολύ τοπικό. Συνήθως τόσο ισχυρές καταιγίδες έχουμε στα πλαίσια καλά οργανωμένων συστημάτων, δηλαδή σε ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, σε ένα καλά οργανωμένο μέτωπο, πράγματα που τα προγνωστικά μας μοντέλα μας τα δίνουν. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο συγκεκριμένα ήταν τόσο μικρής κλίμακας που τα προγνωστικά μας μοντέλα δεν το πιάνουν. Μια πολύ μικρή διαταραχή της ατμόσφαιρας. Ευτυχώς όμως αυτό συμβαίνει σπάνια. Οπότε πολύ σπάνια μπορούμε να έχουμε τέτοια φαινόμενα τόσο έντονα που να μην μπορούμε να τα δώσουμε στα προγνωστικά μας μοντέλα.
0: Αναστασία Τυράσκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τεράστια οικολογική καταστροφή προκαλούν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, που εξακολουθεί να βιώνει ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια στην ιστορία της. Στην Κροατία οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές της τουριστικής πόλης Ομής και άφησαν πίσω τους ένα νεκρό, ενώ εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση και στο Βέλγιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας, η οποία απειλεί πλέον και τη γειτονική Γερμανία.
15: Για τρίτο 24ωρο, η άνευ προηγουμένου πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία του Βελγίου παραμένει ανεξέλεγκτη στην επαρχία της Λιέγης. Η πυρκαγιά κατακαίει το μεγαλύτερο φυσικό πάρκο της χώρας. Ήδη 30.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, μια έκταση ρεκόρ για τη χώρα, ενώ οι άνεμοι κατευθύνουν τη φωτιά ανατολικά, απειλώντας πλέον και τη γειτονική Γερμανία. Ολόκληρη η περιοχή κοντά στα σύνορα έχει πνιγεί στον καπνό, αναγκάζοντας τις αρχές και στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε εκενώσεις. Στην πλευρά του Βελγίου εκενώθηκαν 2 οικισμοί, απομακρύνθηκαν 600 κάτοικοι.
8: Non, la police a demandé qu'on évacue. Nous partons.
9: Mon pyjama, j'ai un sac à dos avec
8: Les clés des voitures, mon portefeuille et puis on va voir.
15: Αναλογή κινητοποίηση και από την πλευρά της Γερμανίας. 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τον οικισμό Γκάι όταν η φωτιά έφτασε μόλις 300 μέτρα μακριά. Επιποδός 1.500 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων.
9: Τι με τον größten Waldbrand in der Geschichte unseres Landes zu tun, 300 Hektar, ungefähr 400 Fußball.
15: Η φωτιά προκάλεσε αλλεπάλληλες εκρήξεις λόγω θαμμένων πυρομαχικών που είχαν απομείνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκηνές αποκάλυψης στην Κροατία. Επί τρεις ημέρες η πυρκαγιά έκαιγε στην περιοχή της Δαλματίας. Τροφοδοτούμενη από σφοδρούς ανέμους, απείλησε την παραθαλάσσια τουριστική πόλη Ομής. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 40 τραυματίστηκαν, οι 10 σοβαρά, ενώ περίπου 2.500 άτομα, κάτοικοι και τουρίστες, απομακρύνθηκαν από σπίτια και καταλύματα. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά κοντά σε σπίτια έξω από τη Βαρκελόνη. Αλλά και στα βόρεια, περισσότεροι από 700 πυροσβέστες συνεχίζουν για έκτη ημέρα να δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Ουέσκα, κοντά στα Πυρηναία Όρη. Ήδη έχουν γίνει στάχτη 160.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι από 19 οικισμούς απομακρύνθηκαν.
10: Mucha rabia, mucha pena y mucho dolor.
15: Δασική πυρκαγιά μένεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη Νότια Ουάλια. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με εκτεταμένη ξηρασία και ακραία ζέστη.
0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε απευθείας με το Παρίσι για να παρακολουθήσουμε την απονομή του Απόστολου Χρήστου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
11: Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο στα 100 ύπτιο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον Έλληνα πρωταθλητή αλλά και την ελληνική κολύμβηση που φτάνει τα 46 μετάλλια συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας προς τιμήν του Απόστολου.

0: εμφανώς συγκινημένος. Και ο ίδιος, η οικογένειά του, η ελληνική ομάδα, στην κερκίδα η μητέρα του. Ο αδερφός του, ο Νίκος Ξυλούρης, σαφώς. Και είπαμε, ο Απόστολος Χρήστου συμπληρώνει 10 χρόνια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 6 μετάλλια σε 6 τελικούς. Το ξεκίνημα έγινε το 16 στο Λονδίνο με το χάλκινο μετάλλιο. Συνεχίστηκε στη Γλασκόβη επίσης τρίτος, στη Βουδαπέστη επίσης τρίτος. Το 22 στη Ρώμη ήταν η φορά που κατάφερε να ανέβει λίγο πιο ψηλά, ήταν δεύτερος. Το 24 στο Βελιγράδι και τώρα στο Παρίσι είναι πρώτος.
1: Συγκινητικές στιγμές ακούσαμε τον εθνικό ύμνο. Είδαμε την απονομή του μεταλλίου στο χρυσό παιδί της κολύμβησης, τον Απόστολο Χρήστου, που στέφθηκε για ακόμη μια φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Τώρα επιστρέφουμε στο θέμα με την αναγκαστική προσταλάσσωση στην περιοχή του Αστακού. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά για τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
2: Καλησπέρα σας. Πριν από λίγο, από άτυπη ενημέρωση που είχαμε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, να πούμε ότι το αεροσκάφος που προσταλασσώθηκε είναι αεροσκάφος τύπου Air Tractor που ανήκει στην πολιτική προστασία. Δεν είναι της πολεμικής αεροπορίας. Επιχειρούσε για φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στο Μεσολόγγι και προσταλασσώθηκε κοντά στον λιμένα, στον νέο λιμένα Αστακού. Ο πιλότος είναι καλά, στην υγεία του, λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Μάλιστα, Δημήτρη Θωμά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες που μας έδωσες. Τώρα, σχεδόν μηδενικές είναι πλέον οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων στα ερείπια κτηρίων στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον, το μεγάλο στοίχημα αποτελεί η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Έλληνες εθελοντές περιγράφουν στην απεσταλμένη του ΕΡΤ News, Βαλέρια Δολαψάκη, τη δραματική εμπειρία τους.
3: Ανάμεσα στους χιλιάδες εθελοντές που βοηθούν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στη στήριξη των πληγέντων στην Κολομβία, είναι και δύο Έλληνες. Ο Νικηφόρος περιγράφει στο ΕΡΤ News τη στιγμή που ο Εγκέλαδος χτυπά ανελέητα την πόλη Κάλη.
4: Πετάγουμε από το κρεβάτι, βρίσκομαι σε ένα δοκάρι, πιάνουμε, δεν μπορούσε να περπατήσει. Περιμένω να τελειώσει και όταν τελείωνε, πετάγουμε έξω από το σπίτι. Που για μένα εκεί ήταν η πιο τρομακτική στιγμή από ότι ο ίδιος ο σεισμός, γιατί. Εγώ μένω σε ένα λόφο στο Σαν Αντώνιο, το οποίο έχει θέα στην πόλη, και με το που πετάχθηκα από το σπίτι, άκουγε τα σπίτια να πέφτουν, τις πολυκατοικίες να πέφτουν και σκόνη να σκόνεται από την πόλη. Που ήταν πολύ τρομακτικό, είναι η αλήθεια. Βγήκαμε έξω, είδαμε πόσες πολλές ζημιές έχουν γίνει σε πόσα πολλά μέρη και ξεκινήσαμε όπως μπορούμε να βοηθάμε, να οργανωνόμαστε μαζί με τον κόσμο.
3: Ο Ραφαήλ ζούσε εδώ και 4 χρόνια σε αυτή την πολυκατοικία. Μετά τον σεισμό, το κτίριο είναι πλέον επικίνδυνο και αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι του. Τις πρώτες ημέρες όμως η μετακόμιση ήταν το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν.
5: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν πληγεί, κυρίως με τα συντρίμμια τις πρώτες ημέρες και διασώσεις. Το όλο κτίριο έχει, νομίζω, ζημιές που δεν κατοικείται. Δεν ξέρω τώρα αν θα το γκρεμίσουν ή αν θα το επαναφέρουν. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν φύγει όλοι, έχουν μείνει κανένα 2-3 που προσπαθούν να τους βγάλουν το ζώο και δεν φεύγουν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε.
3: Ο σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ άφησε πίσω του τεράστιες καταστροφές σε εκατοντάδες δήμους της Κολομβίας. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες όμως, ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης απλώνεται σε όλη τη χώρα.
4: Ο κόσμος φέρνει ό,τι μπορεί από το εστέρημά του, φαγητό για τους διασώστες, για όποιον έχει έρθει να βοηθήσει. Από όλες τις σκοπιές, ό,τι μπορεί ο καθένας, φαγητό, ρούχα, να δώσει ρούχα, να είναι στα συντρίμμια. Τα εστιατόρια, τα τοπικά έχουν ανοίξει και δέχονται κόσμο μέσα εθελοντές για να μαγειρέψουν για τους πληγέντες και για τους διασώστες. Επομένως, ναι, η αντίδραση του κόσμου είναι συγκλονιστική.
1: Στη σεισμόπληκτη Περέιρα μεταφερόμαστε για να συναντήσουμε την απεσταλμένη μας Βαλέρια Δολαψάκη.
3: Ευρυδίκη, βρισκόμαστε στην πόλη που είναι πιο κοντά από κάθε άλλη πόλη στο επίκεντρο του σεισμού. Πριν από λίγο έβρεξε καταρακτοδός, πρέπει να σου πω, και η σκέψη μας είναι με όλους αυτούς τους ανθρώπους που μένουν στις σκηνές και έχουν μείνει χωρίς σπίτι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Πίσω μου, με τη βοήθεια του Αλέξη Πόνσε, βλέπετε άλλο ένα κατεστραμμένο ισοπεδωμένο κτίριο. Είναι ένα από τα πολλά που βλέπουμε εδώ στο κέντρο της Περέιρα και γύρω από την Περέιρα, ήδη χιλιόμετρα μακριά από όταν ερχόμασταν με το αυτοκίνητο, βλέπαμε τις καταστροφές, αλλά η καρδιά της Περέιρα, ένα κέντρο γεμάτο ζωή που έσφιζε από ζωή, με εμπορικούς δρόμους, με κόσμο από όλο τον κόσμο, με κόσμο να έρχεται και με έντονο τουρισμό, δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει τίποτα. Ωστόσο, οι προσπάθειες στην αναζήτηση ανθρώπων ζωντανών κάτω από τα ρήπες συνεχίζεται, ακόμη και αν κοντεύουμε μία εβδομάδα από την ημέρα του καταστροφικού σεισμού. Είναι χαρακτηριστική εικόνα που είδαμε όταν φτάσαμε εδώ. Ήταν ξημερώματα, δεν υπήρχε φως στο δρόμο και ήταν μία ομάδα εθελοντών που οργανώνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οργανώνονται έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν την ησυχία της νύχτας και να αναζητήσουν ανθρώπους, μήπως και ακούσουν καλύτερα κάποια φωνή μέσα από τα χαλάσματα. Δυστυχώς όμως οι ελπίδες λιγοστεύουν όσο περνά ο καιρός και ερχόμαστε και αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα. Είναι πάρα πολλοί όσοι δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν νερό. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, να μεταφερθούν ασθένειες, οπότε οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Εν τω μεταξύ, υπάρχει κίνδυνος και στην ίδια, ακόμη και να κυκλοφορείς στον δρόμο, καθώς όλα τα κτίρια, ακόμη και αν δεν έχουν καταρρεύσει, είναι ετοιμόρροπα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος πάει, γιατί θέλει να αναζητήσει τα προσωπικά του αντικείμενα, παρότι οι αρχές προειδοποιούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όλα τα σχολεία έχουν κλείσει, είτε επειδή έχουν καταρρεύσει, είτε επειδή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές, οπότε είναι επικίνδυνο να συνεχιστούν τα μαθήματα, ενώ πολλά τα προβλήματα είναι και στα γύρω χωριά, εδώ κοντά στην Περέιρα, χωριά που είναι δυσπρόσιτα και δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, για τους αγνοούμενους, για τους νεκρούς, και υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχουν χωριά ακόμη και στο 80% να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οπότε μιλάμε για μία από τις χειρότερες κρίσεις που βιώνει η χώρα και η δύσκολη μέρα πραγματικά.
6: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Τα σπίτια τους ή ό,τι έχει απομείνει από αυτά. Οι μετασεισμοί δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα σχεδόν 1000 μετασεισμοί.
7: Μάλιστα, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Ο Γιώργος Παντελάκης μας ενημερώνει.
8: Υπάρχει έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά και τις εξελίξεις, τις τραγικές εξελίξεις στην πυρκαγιά της Σαλαμίνας με τις ανθρώπινες απώλειες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι οι κυβερνητικές δικαιολογίες καταραίουν μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα. Για άλλη μια χρονιά μετράμε ανθρώπινες ζωές χαμένες, ανάμεσά τους και πυροσβέστες, τις περιουσίες των κατοίκων και χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, απαιτείται διαφορετική προσέγγιση, ολιστικός σχεδιασμός, νέες προβλέψεις. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε, όπως αναφέρει, με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε. Ενώ η ελληνική λύση σχολιάζει ανίκανη για άλλη μια φορά η κυβέρνηση να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Άμεση απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πιέρος Τζανετάκος μας ενημερώνει, Πιέρο.
9: Καλησπέρα και από εμένα, Ευρυδίκη. Θαλάσσια πάρκα τα οποία εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η καθίδρυσή τους είναι παράνομη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένα κράτος ουσιαστικά με βάση το δίκαιο της θάλασσας δεν έχει δικαίωμα να προβαίνει μόνο μερός στην εγκαθίδρυση προστατευόμενων περιοχών εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Περαιτέρω πρέπει να σημειώσουμε, όπως αναφέρεται και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και διότι εκτείνονται εντός δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται λοιπόν, λέει η Αθήνα, για ενέργεια η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Να σου πω κλείνοντας ότι η Αθήνα μιλάει για ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μόνο μερός το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και τα οποία, Ευρυδίκη, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση του κλίματος καλής γειτονίας.
7: Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα επόμενα 24 ώρα οριστικοποιούνται τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα πολιτικά μέτωπα παραμένουν ανοιχτά, με επίκεντρο την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ μπαίνουν και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών.
10: Κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ξεκινά μετά την ανάπαυλα του 15 Αυγούστου, προκειμένου να κλειδώσουν τα μέτρα για τη μεσαία τάξη, επαγγελματίες και αγρότες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
11: Εκεί επικεντρωνόμαστε και εκεί επικεντρώνεται η κυβερνητική πολιτική. Σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το να είμαστε ανεύθυνοι και να λαϊκίζουμε όπως κάνει η αντιπολίτευση, αυτό ο Μητσοτάκης και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε.
10: Με επικεντρό την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
12: Τα διλήμματα θα είναι υπαρξιακά στις εκλογές. Θα πρέπει κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα.
10: Την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
12: Τα διλήμματα θα είναι υπαρξιακά στις εκλογές.

0: Μητσοτάκη, που είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, να φτιάξουμε μαζί μια Ελλάδα που παράγει, μια Ελλάδα που δημιουργεί.
1: Ανεβάζουν ρυθμούς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προετοιμάζονται για θερμό πολιτικό φθινόπωρο.
2: Την απάντηση πρέπει να τη δώσει ο λαός στην διεθνή έκθεση της ΔΕΔ, στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 του Σεπτέμβρου, κυμάκος της πάλης, και συμπόρευση με το ΚΚΠ είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ανατραπεί αυτή η πολιτική, η οποία βάζει κόφτες στις ίδιες τις ζωές μας.
1: Καμπάνια εν όψη ΔΕΘ ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
4: Ο Πρωθυπουργός, που επί 7 ολόκληρα χρόνια άφησε τα κλεφτόδεντρα των ολιγαρχών και των καρτέλ να ανθίσουν, πνίγοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες, προαναγγέλει λεφτόδεντρα για να αποφύγει την εκλογική του συντριβή.
1: Τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζουν τα προγράμματα που θα παρουσιάσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ενώ στις 10 αρχίζουν και οι προσπάθειες Ελίνα Τζένκο στον ακοντισμό. Ας δούμε την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή στα 5.55.
6: Εμμανουήλ Καραλής, 5 μέτρα και 55 εκατοστά, πρώτη προσπάθεια. Θα περάσει, βεβαίως θα περάσει.
5: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κολύμβησης, στην 8η θέση των τελικών στα 400 μέτρα, ελεύθερο κατετάγει Άρτεμις Βασιλάκη. Ας δούμε την κούρσα της και τι δήλωσε αμέσως μετά.
7: Η οποία τώρα ξεπερνάει την Κόσε και πάει να κάνει το 3-3 η Ιταλίδα. Η Κόσε προσπαθεί, αλλά δεν έχει τόσες δυνάμεις. Η Κουανταρέλα είναι αυτή η οποία θα κερδίσει και μάλιστα άνετα. Χρυσό μετάλλιο για την Κουανταρέλα με ρεκόρ αγώνων 4-0-1-34. Η Βασιλάκη τώρα θα πάει να τερματίσει. Τερματίσει την 8η θέση 4-11-98.
8: Δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες και μου βγήκε σήμερα. Στα τελευταία μέτρα δεν είχα καθόλου δύναμη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Νομίζω έδωσα το καλύτερο μου εαυτό. Έκανα 3-3 εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη. Θα ήθελα τώρα το απόγευμα να κολυμπήσω λίγο πιο γρήγορα από το πρωί. Αλλά δεν θέλω να είμαι ευχάριστη, γιατί έχω κάνει πολλές κούρσες και πολλά ρεκόρ.
5: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ολοκλήρωσε το τυπικό μέρος της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και επιστρέφει απόψε στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή η είδηση της παραχώρησής του έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Λεβάντε για τη μεταγραφή του Κέρβιν Αριάνγκα.
9: Στη Γερμανία βρίσκεται από το μεσημέρι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Ο γερμανικός σύλλογος, μετά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, είναι έτοιμος να δημιουργήσει ένα τρομερό ελληνικό δίδυμο στην επίθεση. Το κόστος της μεταγραφής θα αγγίξει τα 30 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, θα υπάρχει ποσοστό μεταπόλησης, ενώ ο 23χρονος βιρτουόζος μεσοπιθετικός θα λαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για τη μετακίνησή του στην Ντόρτμουντ, την ώρα που οι οπαδοί του Εγκεφάλου εκδήλωσαν την αντίδρασή τους για την πώληση με κατάληψη στην Τούμπα. Ο 28χρονος διεθνής από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα, θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με τον υψηλόσωμο αμυντικό χαφ της Λεβάντε, που αγωνίζεται και ως στόπερ, προσθέτοντας στο ρόστερ της τα δυναμικά χαρακτηριστικά που είχαν θέσει ως προτεραιότητα ο Χαβιέρι Μπάλτα και ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ρέμο Φρόιλερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ελβετός μέσος αποτελεί τον εκλεκτό των Πειραιωτών για τον άξονα, με τον ποδοσφαιριστή να είναι έτοιμος να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να τελειώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στους Ερυθρολεύκους.
5: Η Arsenal κατέκτησε το Community Shield επικρατώντας με 3-0 της Manchester City σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε ιδανικό επίσημο ντεμπούτο για τον Χρήστο Τζόλι, που είχε 2 ασίστ.
10: Πρώτος τίτλος της σεζόν για την Arsenal, πρώτος και για τον Χρήστο Τζόλι, με 2 ασίστ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Η Arsenal κατακτά το Community Shield για το 2026. τελικά στον Μπεν Γουάιτ, αλλά φτάνει στην περιοχή.

0: περιοχή, γίνεται το σουτ, άμεσα το γκολ. Στα 24 δευτερόλεπτα, Καλαφιόρι, 1-0 η Arsenal. Επιχειρεί μια σέντρα ο Εντενγκάρτ, γίνεται κεφαλιά από το Τζόλι, κεφαλιά πάσα η Arsenal, το 2-0 με assist του Χρήστου Τζόλι στον Χάβερτς. Η Arsenal με τον Χρήστο Τζόλι. Πάσα του Τζόλι είναι καλή ευκαιρία για την Arsenal, ο Εντενγκάρτ το 3-0. Δεύτερη assist του Τζόλι.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Η ενημέρωση είναι συνεχής. Ακολουθεί εκπομπή με όλες τις εξελίξεις και για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σαλαμίνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς το Μελτέμι θα εξασθενήσει. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Υπήρου, Στερεάς και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, βόρειο-βορειοδυτική, 5 με 6 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση, στο Ιόνιο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει έως 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ήταν η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: σε περιμένω στην Όαση.
1: Αυγουστιάτικες νύχτες.
2: Μα είναι καλοκαίρι.
3: Κάνει ζέστη την ημέρα.
4: Τι ήταν τη θάλασσα.
1: Στη μεγάλη οθόνη του Art Cosmos.
5: Διονύση!
1: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
6: Τα κοιτάνε τα χάρια τους, θέλουν και έρωτες.
7: Λάγκα με κάνεις.
1: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna.

στα από τσιγάρα μου κάτι όνειρα χαμένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is the needle. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: από παντού.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: δρόμος.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Kondos Event Center.
0: Δρόμος.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7.

0: δυστήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Condottieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condottieri Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condottieri Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condottieri Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center του Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν. Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια.

0: Έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: σιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: What?

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: πίσω.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

This is WPSO 1500 in Upokriti and WXYB 1520 in India Ropes. Ακούτε Φωνή των Ανήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγνότητα των 101,9 FM.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.
5: Largo Glass, 1765 Clover Largo Road, στο Clover. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη. Ζωντανή μετάδοση.

δωρινικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίμη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Sotapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από τους Σαρισότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου. Γιώργος Μητσάκης.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ηνιόλευση και ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: Jimmy Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ροδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tarpon Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tarpon Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891.

Τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Θέλω να φύγω μακριά σου να χαθώ. Ήταν κι αυτό

0: κι αν μοιάζει μόνη εδώ η πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μας, η πρώτη.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγχρονότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.